Πάνω κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

μπορέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε.

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Πες. Θες ή δε θε.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω, γιατί άρωμα.

0: Ζούμε υγιεινά στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα. Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια. Είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη για μερικές ώρες και το αποτέλεσμα είναι μια δροσιστική φυσικά γλυκιά λιχουδιά. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Και έτσι γαρμπή υποσυνείδητο στο ρυθμό 949. Αθηνά, πάμε γρήγορα για διάλειμμα.
1: Πάμε, ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι,
0: να δούμε πόσο χρόνο χρειάστηκε για να προστατευτούμε από τον ήλιο σήμερα.
1: Τίποτα, λίγα δεύτερα.
0: Ακριβώς, όπως το λες. Με το Luxurious Sun Care Antioxidant Invisible Spray SPF 50+ από την Intermed. Ψεκάζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα και απολαμβάνεται με υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία. Η σύνθεση του είναι βιταμίνη C, αντιοξυδωτική δράση προσφέρει, έχει διάφανη υφή και δεν αφήνει λευκά σημάδια ή λιπαρότητα. Καταπληκτικότητα.
1: Πα, καταπληκτικότητα και ερχόμαστε με Μπέτη Μαγκέρα, μη φύγει κανείς.
2: Υπάρχουν τραγούδια που σε γυρίζουν αμέσως πίσω. Σε μια εποχή, σε μια στιγμή, σε μια ανάμνηση. Από τους Σουάν μέχρι σήμερα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949. Ο Ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Τζοχάνα, για

0: Target. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας δεν μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zikr. Time for change.
9: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
10: Ναι ρε παιδιά, είχα

0: δεύτερες.
1: Έχω και. Γεια, ρε παιδιά, στο γκρουπ μου.
2: Γεια σας, τι κάνετε, καλέ.
1: Τι συγχωρευτές μου.
2: Τι σωματαράδες είναι αυτοί που μας
1: συγχωρευτές.
2: Τι κάνετε, παιδιά.
1: Τους έφερα με τα σπίτω. Τους άλεψα λάδι, τους ψέκασα και λίγο νερό για να δροσιστείτε κι εσείς λίγα.
3: Είναι πόλο.
1: Όχι.
0: Είναι χορευτές.
1: Χορευτέ.
0: Ορίστε, να. Αυτές τις ενάρξεις θέλουμε, ρε παιδί μου.
1: Βέβαια. Δεν θέλουμε λίγο κέφι, δεν θέλουμε λίγο χαρά. Παιδιά, δεν συμβαίνει τίποτα γύρω μας. Το έχετε πάρει χαμπάρι, έτσι.
2: Τι.
1: Έχει σταματήσει ο χρόνος.
0: Τίποτα.
1: Έχουν σταματήσει τηλεοράσεις, site, τίποτα. Καλά που έχουμε την καλωδιακή τηλεόραση. Καλωδιακή τη λέω και εγώ, όπως στην Αμερική. Και βλέπουμε καμιά σειρά.
2: Αλλιώς.
0: Αυτό συζητούσαμε. Σκρολάραμε χθες να δούμε τι θα συζητήσουμε. Τίποτα. Θα λέμε τώρα.
1: Πάει ο κόσμος διακοπές. Θα σκαλίσουμε το παρελθόν μας. Θα βγάλουμε τα εσώψυχά μας. Ετοιμαστείτε.
0: Θα κάνουμε πρωτότυπα θέματα.
1: Θα πούμε ιστορίες γκομενικές. Θα θυμηθείτε από το παρελθόν παλιά. Τέτοια πράγματα θα κάνουμε.
0: Θα σταματήσουμε την αναπαραγωγή. Θα κάνουμε δικά μας πρωτότυπα θέματα, εντάξει.
1: Ναι.
0: Θα δημιουργούμε.
2: Και θα δημιουργούμε και έντρεγγες
1: πάλι. Θες να βάλουμε και βούλα πατέντα σφραγίδα, γιατί είναι πρωτότυπο.
0: Βέβαια, θα λέμε από εμάς.
1: Περιεχόμενο δικό μας πρωτότυπο. Δεν έχει μεταξύ.
2: Για πες μας, αν είχες μπιτσόμπαρο, τι όνομα θα του δίνες?
1: Η καραβοτσακισμένη. Θα έρχονταν όλοι οι καραβοτσακισμένοι να λέμε τις ιστορίες μας.
0: Εσύ τώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτι ξέρεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, ωραίο το όνομα.
1: Όχι, δεν θα το έβαζα έτσι. Για πλάκα το λέω. Δεν ξέρω. Θέλει. Δεν ξέρω. Λίγο σκέψη.
2: Στείλτε μας να μας εμπνεύσετε στο 6937-949-949 το Viper. Αν είχατε Beach Bar, τι όνομα θα του δίνατε?
0: Και αν ήσασταν στο όλα στη φόρα, τι θέματα θα λέγατε ως Αθηνά Φαλίδου?
2: Τώρα θα ψάξω.

0: είμαστε. Εδώ είμαστε και αντέχουμε όσο μας κρατήσει το σκηνή τώρα. Θα φανεί στο χειροκρότημα, δεν ξέρω. Αλλά είμαστε επαγγελματίες και είμαστε πάντα στις επάλξεις.
1: Όλα θέλω να τα ξέρω. Όλα.
2: Όλα στη φορά.
3: Έχεις, ναι. Αν έχεις τάντερα δηλαδή που λένε και στο χωριό μου, ναι. Να το βάλω να το ακούσεις το τι έγινε χθες.
0: Για να το τι έγινε. Τι.
3: Παιδί μου, υπάρχει αυτή τη στιγμή οι εκπομπές είναι λίγες.
0: Ναι.
3: Έτσι υπάρχουν.
0: Κυρίως ειδησογραφικές είναι όλες.
3: Κυρίως ειδησογραφικές και ενημερωτικές. Πάρα πολύ σωστά. Στο πλατό λοιπόν της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Μέγκα πήγε καλεσμένος ο κύριος Μπαλάσκας.
0: Ναι. Ο οποίος έχει πέρα, κάνει. Λοιπόν, γενικό τέτοιο.
3: Ανανεώθηκε.
0: Ρεκτυφιέ. Ναι. Έβγαλε γυαλί, έκανε μπότοξ, έχει κάνει.
4: Σταμάτησε
3: όμως. Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ.
4: Σαν και εμάς ο κ. Μπαλάσκας, επαγγελματίας μέχρι τελευταία στιγμή.
3: Επαγγελματίας και κοίταξε να δεις, Μερακλής. Κοίτα σου κλείνει το μάτι.
5: Ο κ. Μπαλάσκας είναι μαζί μας. Εδώ σήμερα, κ. Μπαλάσκα, ειδικό αστυνομικό αναλυτή.
3: Ακούστε τώρα τι έγινε.
5: Σα κάναμε παράπονα γιατί την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Δεν είχε πάει ο άνθρωπος.
6: Έλα, παιδιά, να σου πω κάτι.
3: Ακούστε τώρα.
6: Εσείς βλέπετε. Εμείς τώρα, αν δεν πάμε λίγο να βρίσκουμε λίγο το κορμί, λίγο τα πόδια μας, να φάμε λίγο.
7: Παρατήρηση ήταν που με αγκλείψατε.
3: Καραβάλτσιου.
6: Αχ, είσαι τόσο καλή, τόσο γενική, μετά να το αληθεί.
3: Τον έκανε αληθεί, κύριε Καραβάλτσιου. Κύριε Μπαλάσκα, τι γίνεται.
0: Τον έκανε ή τι στο πέτει που ηρωνικά.
3: Να κοιτσαπιέ.
4: Άρα σωστά παρατήρηση η Μπέτη ότι έχει κάνει ρεκτυφιέ ολοκληρωτικό.
0: Καλά, έχει κάνει σου λέω τώρα makeover.
4: Glow up.
3: Εμένα μου άρεσε ο τρόπος που δεν... Αχ, με κάνετε αληθεί. Αχ, δεν το περίμενε.
0: Α, κύριε Μπαλάσκα μου, θα του λέγαμε πως κακομαθαίνετε.
4: Παιχνιδιάρικο, παιχνιδιάρικο.
3: Η Βελίκα Καραβάλτσιου είναι και μια πολύ γοητευτική γυναίκα.
0: Έτσι.
3: Η οποία δέχεται και μηνύματα, τα διαβάζουν εκεί στην εκπομπή.
0: Την πέφτουνε.
3: Πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά. Τώρα ρωτάει αν είναι ελεύθερη και δεν. Είναι πολύ γοητευτική γυναίκα και έχει πάρα πολλές κατακτήσεις. Αλλά ο κύριος Μπαλάσκας έγινε όντως αληθή.
0: Ο κύριος Μπαλάσκας όμως είναι γήπας, φαίνεται.
3: Συνεχίζω λοιπόν με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, ο οποίος είχε τάξει πως το βίτκας του θα γινόταν μια συνέντευξη για το τέλος, γιατί τώρα πάει διακοπές και αυτός ο άνθρωπος, θα ξεκινήσει ξανά από Σεπτέμβρη. Τελευταίος καλεσμένος λέει θα κάνει πάταγο. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που τον θέλουν. Και όντως είδαμε πως είχε καλεσμένο το Γιάννη Αντετοκούμπο.
0: Ναι, παιδιά, το είδα και εγώ. Και ωραία συνέντευξη.
3: Πολύ ωραία
4: που
3: συνέντευξη.
4: Τη βρήκε την άκρη και έφερε τον Αντετοκούμπο εκεί πέρα.
0: Αυτό καλά, έχει περάσει πολλοί κόσμος από εκεί πέρα.
4: Ναι, αλλά τώρα αυτό επειδή δεν έχει δώσει πουθενά ο Αντετοκούμπο συνέντευξη.
3: Αυτό θα
4: να
3: σου πω.
4: Να κάτσε καναπέ με τίποτα.
3: Και
4: ποτέ.
3: Τι, ήταν 2 η ώρα το βράδυ, το πρωί βασικά, το ξημέρωμα. Που έπρεπε να βάλουν τα παιδιά για ύπνο, ήρθαν για πολύ λίγο. Και 2 η ώρα το ξημέρωμα, 1 ώρα και 40 λεπτά λέει κράτησε συνέντευξη, γιατί μίλησε γι' αυτό. Εγώ λέει παίρνω τους καλεσμένους μου να τους κλείσω. Πριν 2 μήνες περίπου είχαμε μιλήσει λίγο, είχαμε ανταλλάξει μηνύματα στο Instagram και του είπα ότι θα ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή, αν καταφέρει κάποια στιγμή από το βεβαρημένο του πρόγραμμα, να έρθει να του κάνω μια συνέντευξη. Και εκείνος του είπε πως μεγάλη χαρά θα το έκανε, γιατί έχει δει τις συνεντεύξεις που
0: και
3: κάνει
0: του αρέσουν.
3: Και του αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε και έτσι κανονίστηκε, παιδιά. Λέει του έκανε τεράστια εντύπωση η ευγένειά του. Το πόσο άνθρωπος, ρε παιδί μου, ισορροπημένος είναι. Γιατί έχουμε δει και stars, μιλάμε για μεγάλο star.
0: Και, και ό,τι κάνει είναι πολύ μελετημένο. Εγώ αυτό έχω καταλάβει τον Αντετοκούμπο. Δεν κάνει τίποτα τυχαία, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.
4: Ακόμη και αυτή η συνέντευξη.
0: Όλα, ναι. Δηλαδή αυτό τώρα. Τον έχει δει τον Ευαγγελόπουλο.
4: Σίγουρα
0: δεν
4: τον έχει
0: τυχαία.
4: Δει.
0: Ναι.
4: Έχει και την ομάδα του προφανώς που το ρωτάει και επιχειρηματικά πώς θα κινηθεί. Και
0: ναι, αλλά να ξέρεις ότι αυτός αποφασίζει για τα πάντα.
4: Ναι, προφανώς.
0: Για τα πάντα. Δηλαδή η ομάδα μπορεί να έχει, η PA μπορεί να έχει, αλλά αυτός παίρνει τις τελικές αποφάσεις.
3: Και πολύ καλά κάνει, παιδιά. Και πολύ καλά κάνει.
4: Δεν την είδα ολόκληρη τη συνέντευξη.
3: Είναι πολύ ωραία να την ακούσεις και να τη δεις. Λοιπόν, τώρα έχουμε την κυρία Βεγγάρα, η οποία λέει τι κάνει χαμό.
0: Στη Μύκονο,
3: έχει ξεσαλώσει.
0: Ανεβάζει βίντεο η Βεγγάρα, χαμός, νύχτες στην Ελλάδα και τέτοια.
4: Μπράβο.
0: Γκρέτσια, ανεβάζει και αυτά.
4: Το ζει.
3: Η Βεγγάρα. Είναι ελεύθερη.
0: Καλά, τη Σοφία Βεργάρα, δεν ξέρω.
3: Κάποιος ο Φορτούνης δεν την ήξερε.
4: Το όνομα το ξέρω. Τι κάνει, δεν ξέρω. Νόμιζε είναι η μοντέλα.
0: Η Σοφία Βεργάρα. Δεν ξέρει όλο ο πλανήτη τη Σοφία Βεργάρα.
4: Τι να κάνω, ρε παιδιά, πείτε μου για τραγουδιστέ, μην μου λέτε για το οποίο.
3: Να σου πω για το Ρόμπι Γουίλιαμ.
4: Ναι.
3: Α, άμα θέλετε.
0: Θα μα πει γι' αυτό, για το άσπρο αυτό που έγινε χαμό.
3: Επειδή ζήτησε τραγουδιστή και πάμε στα διεθνή τώρα. Έτσι έχουμε ανοίξει. Φύγαμε από τη Βεργάρα στην Μύκονο που ξεσαλώνει ο Ρόμπι Γουίλιαμ.
0: Έτσι έγινε χαμό χθε με αυτό.
3: Παιδιά, έγινε ένα χαμό γιατί βρισκόταν τέλο πάντων κάπου στο Μουντιάλ, ήταν. Κάπου ήταν. Και του δώσανε ένα μικρόφωνο, όπως κάνουμε εδώ πέσιμο, για να μιλήσει ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι,
3: και έπεσε ένα σπράκι από το στόμα του.
0: Ναι, και το πήρα αυτός, στο μικρόφωνο. Το πέταξε.
3: Και το πέταξε αυτός.
0: Και το μετά, όχι. Μετά το έξισε το κεφάλι του και το σπράκι πήγε και κόλλησε στο κούτελο.
4: Ναι.
0: Α, μπράβο.
4: Και νομίζανε ότι είναι κάτι πονηρό, κάποια
0: ναι,
4: ουσία.
0: Όλοι κάτι. Νομίζανε ότι είναι ουσία η λευκή λεσκόνη.
3: Ναι, ακριβώς. Έγινε ένας χαμός με υποθέσεις, με πράγματα, τι ήταν αυτό και αν ήταν ουσίες και αν ήταν εκεί.
4: Απάντησε
3: και
4: με βίντεο.
3: Και προδόθηκε και απάντησε με ένα βίντεο που αποκάλυψε πως αυτό. Όπου ήταν μέντα, καραμελίτσα.
0: Ένα κομματάκι μέντα που δεν είχε λιώσει και έτσι όπως μιλούσε, του φύγε.
3: Τι να κάνω, λέει, ρε παιδιά, έφυγε.
4: Ρόμπι.
0: Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι.
4: Πού τα πουλάς
0: αυτά. Καλά τους έκανε, καλά τους έκανε, γιατί δεν αντέχω άλλο με τις θεωρίες συνωμοσίες. Αλήθεια σας λέω.
4: Ρόμπι, πού τα πουλάς αυτά.
3: Φαινόταν ότι ήταν κάτι σε μέντα, να ξέρεις.
0: Εννοείται, αγαπητέ μου, το άλλο είναι σκόνη, λιώνει. Δεν μπορεί να μείνει κομμάτι με στο στόμα σου. Θα έχει λιώσει αυτό το
3: πράγμα. Κοίτα, Φορτούνη,
4: πώς καραμέλες που έδειξε μετά που έβγαλε τη γλώσσα και είχε δύο καραμέλες πάνω σε αυτό το βίντεο. Ήταν τεράστιες οι καραμέλες.
3: Ναι, μου είναι αυτές
0: που δεν λιώνουν, που τη σπάς και την καταπίνεις μετά στο τέλος και του φύγει ένα κομματάκι.
4: Με το ίδιο λέμε.
3: Άνθρωποι είμαστε δηλαδή.
0: Άλλο το πράγμα δεν μπορεί να μείνει ένα κομμάτι μέσα στο στόμα. Θα έλειωνε. Είναι σκόνη.
4: Εντάξει, Ρόμπι.

0: Γι' αυτό σας αγαπάμε. Γιατί έχετε χιούμορ και γιατί είστε καταπληκτικοί οι ακροατές μας. Τα φιλιά μας σε όλους σας. Λοιπόν, πάμε να πούμε τι μας στείλατε για το πώς θα ονομάζετε το δικό σας beach bar.
1: Είναι πολύ περίεργη.
0: Ο Νίκος λοιπόν λέει beach bar πίνε κολάρα.
2: Ωραίο.
0: Από το πίνε κολάμε, το θυμάστε το ποτό αυτό που σάρωνε στα 80's, 90's.
3: Πανέξυπνο.
0: Πίνε κολάρα, καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Η Ρένα λέει καλημέρα, αλμυρό φιστίκι. Μη με ρωτάτε γιατί έτσι μου ήρθε.
1: Ωραίο το αλμυρό φιστίκι.
0: Και εμένα μου αρέσει το αλμυρό φιστίκι.
1: Και εμένα.
0: Η Μαρία λέει το νησί, αλλά με το σι είναι τη θάλασσα το σι.
1: Πολύ εμπορικό. Πολύ καλό, πολύ καλό.
0: Η Εύη, ελευθερία. Θα το ονόμαζε ελευθερία ή φουέγκο και θα είχα δώρο κοκτέιλ με την είσοδο. Άμα είχε δώρο κοκτέιλ με την είσοδο, θα μπαίνει μέσα κούκλα μου.
1: Όχι, γιατί marketing. Το λες. Μα αυτό είναι μάρκετινγκ.
3: Θα έφτιαχνε εκεί πέρα μπουκάλι μοχίτο και θα μπαίνει τα τάδια ζε.
1: Μπράβο.
0: Τέλος
3: μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης, καλημέρα. Για να είμαστε λίγοι στην επικαιρότητα, τον μπιτσόμπαρό μου θα το ονόμαζα το καυτό δάγκωμα του λαγοκέφαλου.
3: Εντάξει.
0: Ο Παναγιώτης.
1: Μεγάλο
0: τίτλο. Τέλειο το σαγιονάρα!
1: Ωραίο!
0: Είναι πανέξυπνο. Τέλειο το σαγιονάρα!
3: Και σημαίνει και αντίο, καλησπέρα,
0: ναι,
3: κάτι
0: ναι,
3: σημαίνει.
0: Ναι, σημαίνει
1: σαγιονάρα,
0: νομίζω χαίρεται, ναι, κάτι ναι, τέτοιο ναι, σημαίνει.
3: Α, τέλειο.
0: Λοιπόν, ο Παύλος λέει καλημέρα, το beach bar μου θα το ονόμαζα τα τζουμπέρκα.
1: Τα τζουμέρκα! Καλό!
3: Σε μας αρέσει, Παύλο.
0: Παύλο, πού είναι? Ωραίο
1: τα τζουμέρκα! Είναι ωραίο, αναφορά είναι όχι στη θάλασσα.
3: Στο ναό!
1: Beach bar τζουμέρκα, έλα, έξυπνο.
0: Ωραίο,
1: βέβαια νομίζω πως κερδίζει το σαγιονάρα.
0: Σαγιονάρα ή το πίνε κολάρα.
1: Πίνε κολάρα.
0: Πίνε κολάρα.
1: Ωh, μπράβο, φουντούνι.
3: Και θα παίζαμε αυτό το τραγούδι στο beach bar.
1: 100% φίλε.
3: Ένα θηλυνό ωραίο.
1: Και τα θηλυνά θα ήταν πολύ ωραίο. Πιείτε το κοκτέιλ που μας κέρασε την είσοδο η φιλενάδα μας. Και καθίστε να απολαύσουμε το τραγούδι.
3: Εβίβα, γεια μας.

0: τόσα διληνά με Νίκο Κουρκούλη και τόσα πρωινά με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φορτούνη και Αθηνά Φαλίδου.
1: Λοιπόν, σας έχω μια πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλίρου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Το Gastronomy Fest επιστρέφει, παιδιά, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς σεφς, live cooking, wine tastings και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια, Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill και Early Bird εισιτήρια θα βρείτε στο more.com.
2: Έτσι, εμείς τώρα θα φύγουμε, θα πάμε για διαφημισούλες και θα επιστρέψουμε αν ο Φορτούνης συνέλθει. Γιατί τον βλέπω να μην συνέλθει. Τι έπαθες.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα? Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στο Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, άλλα χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
8: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
9: Φαίνεται.
8: Λιγάκι.
9: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
8: Τι να με νοιάζει?
9: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
8: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
10: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
11: Αντώνιε, ξύπνα.
12: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
13: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
12: Πώς τολμά?
13: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
12: Αυτό είναι πρόκληση.
13: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
12: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
14: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
15: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
16: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
18: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
17: Βάλε, βάλε. BP Ultimate. Να πάμε Μαδρίτη.
19: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
20: Το
11: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
20: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου με ζωχούς θα τη βγάλω.
21: Πάμε δυνατά και σταθερά.
20: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
22: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
20: μέχρι όσο θέλω εγώ.
22: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
24: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
25: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
26: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Yes, yes, yes. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949. Περιμένουμε και τη Μαντάμ Μπακίρα σε λίγο και την κίνηση και τον καιρό.
2: Οκ, yes. Είδα στο Σύνταγμα προχτές. Νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτι.
0: Που σας καλύπτω να μιλάτε μέχρι να ξεκινήσετε να μιλήσετε.
2: Είχαμε πιάσει λίγο το κουτσοπολιό. Τι να κάνουμε τώρα. Mr. Grand και Special Selection με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτι, ρε παιδιά, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα.
0: Oh yes, πάμε στην κίνηση.
2: Όπως η κίνηση.
0: Yes.
27: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Λοιπόν, ακούσε τώρα. Έχει κίνηση. Πράκτορ δεν έχει.
2: Μπήκε κατευθείαν, οπότε δεν είδε ένα ζεκόπιο. Καταλαβαίνεις. Έλα, Πράκτορ, πες μας που έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης.
0: Γιατί νομίζω είναι πάνω προσαρμοσμένο. Έχει κίνηση κατεβαίνοντας από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι να φτάσετε στο ποτάμι. Και αν έρχεστε τώρα προς τα μέσα, παιδιά, από το Χαϊδάρι προς εδώ, πάλι θα κολλήσετε. Τέλος, για να μην τα πολυλέμε, έχει μποτιλιάρισμα μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Ονοών, νοήτο.
28: Ο καιρός σήμερα.
2: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος τώρα, ξεκινάει. Λοιπόν, Βασίλη, είσαι έτοιμος να παίξεις για τα 30.000 ευρώ. Μια κρίσιμη ερώτηση, έχεις όμως μείνει με δύο βοήθειες, του κοινού και του τηλεφώνου. Λοιπόν, ακούς την ερώτηση και κρίνεις αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις κάποια από τις βοήθειες, εντάξει?
0: Ναι.
2: Η ερώτηση για τον καιρό στην Αττική έχει ως εξής. Πότε θα βρέξει στην Αττική και θα πέσει η θερμοκρασία? Α. Τον Οκτώβριο.
0: Δύσκολο.
2: Β. Την παραμονή Χριστουγέννου.
0: Μακριά πέφτει.
2: Γ. Της Αγίας Ευλαμπίας 10 Αυγούστου Μεγάλη Χάρη της. Δ. Αυτή την Παρασκευή. Πότε θα βρέξει στην Αττική και θα πέσει η θερμοκρασία?
0: Μπορώ να πάρω βοήθεια?
2: Θέλεις βοήθεια?
0: Ποιες βοήθεια?
2: Μπορείς να πάρεις τη βοήθεια του τηλεφώνου. Έχεις δηλώσει σαν πρόσωπο τη Μαντάμ Μπακίρα.
0: Θα καλέσω τη φίλη μου, τη Μαντάμ Μπακίρα.
2: Να σε βοηθήσει.
0: Να με βοηθήσει.
2: Πολύ ωραία.
0: Αλέξανδρε, να κάνω.
2: Καλούμε λοιπόν τη Μαντάμ Μπακίρα να βοηθήσει το Βασίλη στην κρίσιμη ερώτηση των 30.000 ευρώ. Καλά κάνεις και δεν ρισκάρεις. Είναι δύσκολη ερώτηση.
0: Την έχουμε? Ναι.
2: Έχουμε τη Μαντάμ Μπακίρα στη γραμμή. Καλημέρα, Μαντάμ Μπακίρα.
29: Good morning from my home. How are you?
2: Πολύ καλά, είμαστε εδώ. Ο Βασίλης παίζει.
29: Βασίλη, εδώ είμαι για σένα. Περίμενα τηλεφώνημα.
0: αγαπημένη μας φίλη. Εγώ πήρα την πρωτοβουλία να σε καλέσω, γιατί εδώ που έχει κάνει μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση.
29: Λοιπόν, ναι.
2: Πες την ερώτηση.
0: Η ερώτηση είναι πότε θα βρέξει.
2: Στην Αττική και θα πέσει η θερμοκρασία.
0: Και έχουμε τις επιλογές τον Οκτώβριο.
2: Α τον Οκτώβριο.
0: Χριστούγεννα.
2: Β την παραμονή Χριστουγέννων. Γ της Αγίας Ευλαμπίας 10 Αυγούστου μεγάλη χάρη της. Και Δ αυτή την Παρασκευή μεθαύριο.
0: Ξέρεις.
29: Με τέτοιο καμίνι αποκλείεται να βρέξει την Παρασκευή. Να πάμε με την Αγία Ευλαμπία, λέω εγώ.
0: Λοιπόν. Ωραία. Ευχαριστούμε. Διαλέγω λοιπόν, θα ακολουθήσω τη Μαντάμ Μπακίρα και θα πω την Αγία Ευλαμπία. Κλειδώνω στο Δέλτα, στο Γάμα.
2: Για να δούμε, είναι σωστή η απάντηση. Ή σε πήρε στο λαιμό της η Μαντάμ Μπακίρα. Παρακαλώ, δώστε την σωστή απάντηση.
0: Λοιπόν, για να δω, έχω γωνία. Έλα ρε εσύ.
2: Αυτή την Παρασκευή θα βρέξει και θα πέσει η θερμοκρασία. Μεθαύριο. Αυτή την Παρασκευή θα βρέξει και θα πέσει η θερμοκρασία. Μεθαύριο, 24 του μήνα, βρε Βασίλη μου. Τι την άκουσε, Μαντάμ Μπακίρα.
0: Λοιπόν, φτάνετε τώρα στο στούντιο, να σας τα πω ένα χεράκι και σας.
2: Καλέστε λοιπόν τώρα να παίξετε με τη Μαντάμ Μπακίρα. 2-10-68-35-7-22.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχουλά.

0: Τετάρτη στο ρυθμό 949, 8 και 42 η στιγμή που υποδεχόμαστε Αθηνά την Μαντάμ Μπακίρα.
1: Oh yeah! Και καλείτε!
2: Ντάνι on
0: girl. Ah, ναι, καλείτε.
1: 2-10-68-35-7-22. Καλείτε για να παίξετε με τη Μαντάμ Μπακίρα.
0: Hello!
3: Good morning, Βασίλης, I am so sorry.
0: Why?
3: Before. Before.
0: Ah, ναι, το ξέχασα.
3: Γιατί δεν πήρα το λεμό.
1: Εντάξει, είναι...
3: Δεν το φαντάστηκα ότι την Παρασκευή θα κάνει βροχή κατακλυσμό. Δεν το φαντάστηκα.
0: Με τίποτα. Τι είχαμε, τι χάσαμε.
1: Τι είχε βροχούλα την Παρασκευή.
0: Μα δεν τα χάσαμε, δεν τα είχαμε.
1: Έλατε, σαν πως τα είχαμε ανάγκη.
3: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
0: Ναι, φύγαμε.
3: Να υποδεχτούμε την πρώτη μας γραμμή.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πετάτε σε 3.000 πόδια.
0: Όχι, όχι, είναι το αυτοκίνητο.
1: Α, ακούγεται λες και είστε στο αεροπλάνο και πετάτε.
0: Α, μακάρι, αλλά πού τέτοια τύχη.
1: Πού τέτοια τύχη, κοπέλα μου, πώς ονομάζεσαι?
0: Είμαι η Έφη.
1: Γεια σου, Έρση ή Έφη?
0: Έφη.
1: Ωραία, Έφη, κλείσε μα θες παράθυρο. Και χαμήλωσε ραδιόφωνο να σε ακούμε από το κινητό.
0: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Πολύ καλύτερα. Ναι, πολύ καλύτερα. Λοιπόν, να τραγουδήσω.
0: Αμέ.
1: Let's go all together to a beach. I always have Aunt Leah with me. Let's go all together to a beautiful plug. Put all on your body so I can massage you.
0: Αμέ, όλοι μαζί.

0: Μπονάρα,
1: αυτή τη Μπιάνκα θα τη φάμε μια φορά. Τη λέμε κάθε μέρα.
0: Είσαι καλά που θα τη φάμε, θα τη φάμε και θα τη ευχαριστηθούμε.
1: Θα φάει τη Μπιάνκα μια φορά.
0: Έφη μου! Έφη! Μακός!
1: Όχι, πάει Έφη. Πήγε να φάει την Μπιάνκα.
0: Πού είναι η Έφη?
1: Μα τη χάσαμε.
0: Μα ήθελα να τη πω ότι εμένα, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα ημισκόμπρια, ήθελα να πω ένα άλλο κομμάτι. Ποιο? Και δεν με αφήσατε.
2: Δεν σας αφήσαμε γιατί.
0: Και είμαι πάρα πολύ καλή σε αυτό. Ακούστε με, ακούστε
1: πολύ. Ποιο?
0: Well, back and hook and a ρεύμα που σβάρνα ενδυό με τον ίδιο κρότσι και να τον βάλω βαρδέμα. Κουάρτα λέτε να ζήτρω σε ένα με καμπανί πρώτο μπαρμπαρέλα. The baby tells me give me the mutum.
2: Ήταν δυνατό, κρίμα που δεν το βάλαμε. Έχει δίκιο.
0: Συγγνώμη, δεν θα βρίσκαν αυτό.
2: Ειδικά στο 100%.
1: Εκεί το πετύχαμε. Λοιπόν, δυστυχώς δεν είχαμε εδώ πέρα τώρα τη φίλη μας. Πού πήγε, μωρέ?
2: Δεν πειράζει.
0: Έφη, δεν είμαι πάρα πολύ καλή.
3: Είσαι εξαιρετική, θαυμάστρια μεγάλη σου είμαι.
0: Και σφορά, πατέλθε την English and I get to the party. Let's go check out the disco ball. Now the DJ is making go like all the dance. To make everyone at my friend. I don't want to do it. Είμαι πάρα πολύ καλή. Αναρωτιέμαι γιατί δεν με αφήσανε πραγματικά.
2: Πόπο, ήταν. Θα το βρίσκες φαντάζομαι, το έλεγε έτσι με τα μπακύρα.
3: Εντάξει, κοίτα τώρα, κομπλάρω λίγο μπροστά, αλλά κάτι θα έκανα.
2: Κάτι θα έκανε, εντάξει.
0: Πάνω στάθησε και τούλα είναι καλύφο του Βαγδάτη. Ορίστε, δεν είναι και το καλύφι του Βαγδάτη τα είχα. Ήταν ωραίο.
1: Δεν βρήκε το ράπ, αλλά δεν έχει σημασία, κέρδισε.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Εύβολα. Good morning.
1: Good morning.
2: Τα μπακύρια σα ήταν τέλεια.
0: Ευχαριστώ.

0: Δέσποινα Βανδύ, έλα στο ρυθμό 949.
1: Από τα ωραιότερα τραγούδια της Βανδύ, θεωρώ εγώ το έλα.
2: Μας πάει Μήλο με τη Μήλο.
1: Μήλο το κλειπ, τότε με τον Καπετανίδη.
0: Στη Μήλο
1: και είναι τόσο καλοκαιρινό ωραίο αυτό.
2: Στη σπηλιά της Αφροδίτης, την ανοιχτή από πάνω.
0: Α, ναι.
2: Έχετε πάει.
0: Νομίζω που έχει και ένα
2: που είναι ανοιχτή που από κάτω. Πάνω. Που μπαίνει μέσα στη σπηλιά και από πάνω ο ουρανό τη είναι ανοιχτό. Με... πολύ ωραία. Με... φανταστικό.
0: Τι σκεφτήκαμε τώρα, με ήλιο.
1: Πολύ ωραία. Είχαμε πάει με το καπίτο.
0: Greek σουβλάκι.
2: Είχαμε δώσει 20 ευρώ το άτομο.
0: Greek σουβλάκι.
2: Το Greek σουβλάκι έχουμε
0: να το πούμε. Είδατε το πήρατε χαμπάρι που πήγε και έγραψε ένα

0: Αμερικανός τουρίστας στο X ένα σχόλιο για μια φωτογραφία. Ναι, μέσα ένα ωραίο σουβλάκι, η αλήθεια είναι ελληνικό. Αυτή το βλέπω τώρα στο έκθεμα.
1: Βέβαια.
0: Και γράφει πόπο καταπληκτικός γύρος στο κέντρο της Αθήνας. Μόνο 4 ευρώ. Απίστευτο.
1: Το σουβλάκι. Αυτό μην του φάνηκε φθηνό.
0: Ο Αμερικανός τουρίστας. Από κάτω δεν καταλαβαίνετε τι
1: έγινε.
0: Το σύστριγκλο.
1: Γιατί?
0: Πάνε όλοι, κυρίως Έλληνες, και του γράφουν εδώ πριν από 6 χρόνια κόστιζε 2 ευρώ.
1: Και καλά, πού να το ξέρω. 6 χρόνια, ρε φίλε.
0: Και είναι ντροπή να το γράφεις αυτό. Εμείς τώρα με τους μισθούς μας.
1: Είχε το σουβλάκι.
0: Α,
1: το απορριπαντικό που πας μέσα από το σούπερ μάρκετ πριν 6 χρόνια πόσο είχε.
0: Ρε, και ότι οι μισθοί μας είναι διαφορετικοί από εσάς και δεν είναι.
1: Καλά, και τι θα τον πλακώσουμε και στο ξύλο. Τι φταίει ο άνθρωπος. Αυτός εκεί μπορεί να τον παίρνει 12 δολάρια, ας πούμε τότε.
0: Τον ξεφτύλισαν. Παιδί μου, σου λέω το ξεφτύλισαν.
1: Βγήκε ξηρό το σουβλάκι από την πίτη.
0: Αυτό λέει, κοίταξε να δει πόσα γραμμάρια πρωτεΐνη έχει, έχει και το υδατάνθρακα, έχει και το ψωμάκι γύρω-γύρω. Μια χαρά μου είναι το 4 ευρώ για γεύμα.
1: Και γράψ' του από κάτω, άμα θέλει, κάποτε πριν λίγα χρόνια είχε τόσο. Και φανταστείτε, έχει φτάσει τόσο ενώ είχε τόσο. Γράψ' το ευγενικά, μέχρι και εκεί τοξικότητα, ρε φίλε, μέχρι και στο σουβλάκι του άλλου.
2: Και όχι τίποτα, στον ξένο που δεν έχει και ιδέα, έτσι. Δηλαδή είπε ο άνθρωπο ένα σχόλιο.
1: Εμεί απάνω του.
0: Τι? Το έχουν παρακάνει.
1: Σε καλά.
0: Το έχουν παρακάνει.
1: Για ρώτα μας πόσο καιρό έχουμε να φάμε σουβλάκι. Δεν περισσεύει το 4 ευρώ.
0: Λοιπόν, πάω να γράψω από κάτω.

0: 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
7: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
6: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Πρωί-πρωί, κάτσε τώρα, μισό λεπτό, γιατί αυτό
9: τα
8: είναι τρίλερο.
9: Τα πριόνια και να ρουφάνε αίμα.
8: Λοιπόν,
9: έλα Παναγία μου.
8: Αχρίαστε γνώση που, για εσένα που τα αντιμετωπίζεις. Κλασικά ρεπέλ σπρέι, παιδιά. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unifarma.
9: Φύγαμε να πάρουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, μία νασούλα. Και ερχόμαστε με λέσχη, με δώρα, με σόου πολύ.

0: έτσι. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier. Και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
5: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Τζοχάνα για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949. Εδώ είμαστε, την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Ο Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Εφαλίδου και η Μπέτη Μαγκύρα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά ως τις 10. Θα σας πάμε στη δουλίτσα σας. Θα στρώσουμε τσιμπετσετούλα χάμο. Να ξαπλώσετε, να λιαστείτε στον πιτσόμπαρο. Και μετά θα φύγουμε εμείς.
3: Θα αράξουμε δηλαδή.
2: Θα αράξουμε. Αυτή θα είναι και η λέξη, το άραγμα. Αράζω, άραξα, άραξε.
3: Ωραία λέξη.
4: Στα κυβικά σου.
2: Ναι, στα κυβικά σου.
3: Για το ποίημα σας λοιπόν, η λέξη αράζω, άραγμα, άραξε μέσα στο ποίημα και μας κάνετε να γελάσουμε και...
2: Βάλτε το εσείς όποιο χρόνο θέλετε,
3: ναι.
2: Σε όποιο πρόσωπο θέλετε, άραζες, άραζε, το
3: τεκνό,
2: η κοπέλα, ναι. Δεν ξέρω,
3: πολύ,
2: βάλτε
3: πολύ
2: το
3: δημιουργικό.
2: Εσείς όπως σας βολεύει.
4: Αρκεί.
2: Εμείς σίτζετς θέλουμε και περισσότερο καλοκαίρι για να φτάσετε πιο γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Διότι σαλπάρετε καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις προς Κυκλάδες με τα ταχύπλωτα της σίτζετς. Έχει Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα. Το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 εβδόμου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, μισή τιμή σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για την Dr. Betty. Εσείς γράψτε ποίημα, έτσι, για να κερδίσετε τα εισιτήρια 2 πήγαινε και 2 γύρνα.
3: Σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε με Seajets.
2: Σε όποιο προορισμό ακριβώς με Seajets. Ωστόσο, εμείς ακούμε τώρα τραγούδι και επιστρέφουμε με Dr. Betty.
4: Βεβαίως.

0: Έκτακτο.
1: Μας πιάσανε. Η σιρήνα αυτή είναι καινούργια.
0: Καινούργια.
1: Ωραία.
0: Κλασίρινο πολέμου.
1: Και προσγειώνεται. Λοιπόν, τρία πράγματα που θα σου συμβούν όταν συναντήσεις τον έναν και μοναδικό. Αχ, τι ωραία. Μας θυμίζει τα νιάτα μας. Λοιπόν,
2: τι είχε συμβεί τότε.
0: Πεταλωδίτσες.
1: Τι σου συμβαίνει εσύ όταν είδες το γεια, τι έπαθες.
2: Αντάλα.
1: Αντάλα.
2: Αντάλα.
1: Η ντοπαμίνη σου θα χτυπήσει κόκκινο.
2: Είχε χτυπήσει κόκκινο.
1: Θα χαμογελάς συνέχεια, θα αισθάνεσαι μονίμως ευτυχισμένη. Δεν θα σε ενδιαφέρουν τα μικροπράγματα. Ενώ καταστάσεις που υπό άλλες συνθήκες μπορεί να σε έβγαζαν εκτός εαυτού και να τρελαινώσουν και να γκρίνιαζες, τώρα τις περνάς στα ψηλά γράμματα. Όλα είναι πτέσματα μπροστά σου.
0: Δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Θα νιώσεις πιο υγιής. Ναι, έχετε παρατηρήσει ότι όταν δεν είμαστε καλά νιώθουμε άρρωστοι. Ψαχνόμαστε τόσο πολύ που τελικά μπορεί να ανακαλύπτουμε και αρρώστιες και συμφορές, να ξέρετε.
0: Είμαστε τέντα πάντα, οπότε αισθανόμαστε άρρωστοι.
1: Αυτό δεν πρόκειται να σας συμβεί στην προκειμένη, γιατί θα έχετε ανοσία σε πολλά πράγματα για πάρα πολύ καιρό.
2: Άρα ο έρωτας μας κρατάει γερούς.
1: Ο έρωτας, αγάπη μου, είναι ένα εξαιρετικό φάρμακο.
0: Πριν 10 χρόνια ήμασταν υγιείς δηλαδή.
1: Ναι. Και προφανώς η λίμπιντό σας θα εκτοξευτεί.
0: Όχι και πριν 10 χρόνια.
1: Ακόμα και αν το σεξ μπορεί να σας περνούσε εντελώς αδιάφορο, θα έρθει η στιγμή που θα είναι το μοναδικό που θα σκέφτεσαι και φυσικά με αυτόν ή αυτήν ως παρτενέρ.
2: Τι μας θύμισες για τον Dr. Betty.
0: Ωραία χρόνια.
1: Ήμουν 9 και γέρασα, κούκλα μου. Πέρασαν τόσα χρόνια, 25 χρόνια πέρασαν. Εντάξει. Τι εντάξει, τι γελάς μωρή, γελάει.
0: Σιγά μωρέ και εσύ.
1: Γελάω τώρα γιατί εντάξει ήταν ωραία, πρώτος καιρός ήταν ωραίος. Ναι, ωραίο θα ήταν. Αυτό ίσως είναι το μόνο που λείπει στα παντρεμένα ζευγάρια, θεωρώ.
2: Τι λείπει, για πες.
1: Αυτό το ποκάρδι, το φτερούγισμα, ρε παιδί μου. Μετά από χρόνια αυτό φεύγει, ρε παιδιά, λογικό είναι.
2: Κάτι πρέπει να κάνουμε να μας ξανάρθει.
0: Μόνο με διαλύματα.
1: Να ξανασυστηθούμε, να το πούμε.
0: Με διαλύματα, όχι εγκαμοβίου διαλύματα.
1: Τι.
0: Αλλά παραδείγματο χάρη να
1: πηγαίνουμε με άλλου.
0: Όχι, να λείψει ένα μήνα για επαγγελματικέ υποχρεώσει. Αυτό να ξέρει. Δεν το έχει καταλάβει και σε ένα. Παίζει ρόλο. Σου λείπει ο άλλος. Ξεχνάς τους τσακωμούς, τις σύντρικες και αυτά, έρχονται τα άλλα συναισθήματα πάνω.
2: Με το που τον βλέπεις πάλι,
1: εγώ κάποια στιγμή έλεγα στον Δημήτρη να πηγαίνουμε έξω σε ένα μπαρ και να μην κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε.
2: Θα είναι κωμωδία.
1: Ναι, αλλά κάποια στιγμή δεν θα σε πιάσει, ευρικό.
2: Σίγουρα.
1: Θα σου πει μια ατάκα και θα.
2: Καταρχά θα σα σταματάνε δίπλα και θα λένε τι κάνετε, τα παιδιά που είναι. Ο κόσμο σα ξέρει.
0: Τίποτα, έχω γνωρίσει μια κυρία.
1: Θα σε ένα μπαρ εκεί και θα μιλάνε.
2: Ε, τι δεν θα σα μιλήσουν, καλά, θα σα δει ο κόσμο.
1: Θα κάνω εγώ, μη μου μιλάτε. Σα παρακαλώ πολύ, δεν θέλω.
0: Έχω γνωρίσει ένα κύριο.
2: Και φλερτε με τα μάτια.
1: Και ατάκα. Και ατάκα, γεια σου. Πώς σε λένε.
2: Καλά, εντάξει, εγώ γελάω ήδη. Μου φαίνεται πολύ αστείο.
0: Εντάξει, μάζεται, πάμε να φύγουμε τώρα. Έχουμε δουλειά στο σπίτι.
1: Να σου πω τι θα φάμε τελικά.
0: Τελικά τι θα φάμε, α το πάω.
2: Όχι, πα να τον πλησιάσει και του λέει. Το

0: πάμε στο νησί, γιατί αυτή την Παρασκευή κληρώνει και θα κερδίσετε ένα μοναδικό τριήμερο εσείς και η παρέα σας 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα, μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούσι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Πάμε να παίξουμε 2-10-68-35-7-22. Τώρα καλέστε, γιατί θα κερδίσετε αυτή την ταξιδάρα και όχι μόνο.
1: Ο πρώτος που θα καλέσει τώρα στο 2-10-68-35-7-22 βγαίνει στον αέρα, μας λέει ένα ρεφρέν από νησιώτικο τραγούδι και κερδίζει αυτό το υπέροχο εδώ πέρα τριήμερο στη βίλα και τα ακτοπλοϊκά φυσικά για σας και για όλη σας την παρέα.
2: Και ο πρώτος που θα καλέσει επίσης θα κερδίσει και γεύμα στο Drag Fish στη Σαντορίνη με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Ο πρώτος που θα καλέσει, το είπαμε,
0: τα εισιτήρια, δεν είπαμε ότι είναι από την Golden Star Ferries. Τα εισιτήρια
1: Golden Star Ferries,
2: τα είπαμε όλες
0: ναι.
1: Το βασικό
0: και...
2: Πάμε να παίξουμε.
0: Ας πάμε να παίξουμε.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
5: Είμαι η Έλενα.
0: Γεια σου, Έλενα. Λοιπόν, yeah. Έλενα, ποιο τραγούδι θα μας τραγουδήσεις?
5: Θα ήθελα να τραγουδήσω το «Να αρχίσω».
0: Ναι, πες το μας.
5: Λοιπόν, 1, 2, 3. Έλα να πάμε σε ένα μέρος πρώτος να μην υπάρχει
4: ούτε νέος ούτε γέρος,
5: μόνο να είμαστε
4: ένα.

0: μου,
1: την Παρασκευή αυτή δεν κληρώνουμε, ρε παιδιά.
0: Κληρώνουμε αυτή την Παρασκευή 24 του μήνα.
1: Όχι, ωραίο, δεν είναι η φορά. Το πιο ωραίο είναι να αρχίσω, ναι.
2: 1, 2, 3. Αυτό.
0: Λοιπόν, ξανακάνει βουτιά.
2: Καταπληκτική. Ελπίζουμε μεθαύριο να σε ξανακούσουμε.
3: Εντάξει, φιλάκια.
1: Bye bye.

0: κυκλοφορήσει στη σειρά Mr. Grand Special Collection και Selection με προϊόντα που δημιουργούνται με φροντίδα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με έμφαση στην τοπική παραγωγή. Αλαντικά υψηλής ποιότητας, πουτίνγκες high protein χωρίς ζάχαρη, εκπληκτικές να τις δοκιμάσετε, και σπρίτζ από 100% φρούτα. Όλα πιστοποιημένα με ασφάλεια τροφίμων και με την υπογραφή Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης, με ποικιλία και τιμές που συμφέρουν. Πω πω, αυτή η πουτίνγκα high protein, παιδιά, είναι σοκαριστική. Πολύ ωραία.
1: Ναι, αλλά και τα εισιτήρια, δύο πήγαινε και δύο είχε.
2: Γύρνα
1: από τη Σίτζες, εκεί να δεις τι ωραία θα είναι. Αρκεί όμως να γράψετε ένα πείμα με τη λέξη αράζω, άραζα, άραξες, σε όποιο χρόνο και σε όποιο πρόσωπο εσείς θέλετε. Μετά τις διαφημίσεις θα βγείτε στον αέρα, θα πείτε το πείμα, θα μας κάνετε να γελάσουμε, θα πάρετε, θα τσαπώσετε και τέσσερα εισιτηριάκια, εντάξει.
2: Βεβαίως.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
10: Φαίνεται.
9: Λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω... Ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Νουκουμάτες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
14: Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
15: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
16: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
17: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
18: 10, 9, 8, 7, 7.
2: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμερουσί. Zeekr. Time for change.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
19: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
20: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
21: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτουνή και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Ακούστε τώρα τι μπορεί να συμβεί αυτό το καλοκαίρι λοιπόν με τα Summer Sales του Flip.gr. Ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και σου μένουν περισσότερα για τις διακοπές σου. Γιατί να αγοράσεις λοιπόν μια καινούργια συσκευή όταν μπορείς να αγοράσεις μια συσκευή σαν καινούρια έως και 40% φθηνότερα. Μπες λοιπόν τώρα στο Flip.gr και ανακάλυψε εκατοντάδες επιλογές σε refurbished συσκευές σαν καινούριες και με 2 χρόνια εγγύηση. Βρες iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Γιατί το νέο είναι προσωρινό, ενώ το έξυπνο είναι παντοτινό.
22: Καταπληκτικό. Τι ωραίο, τι ωραίο.
23: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Παντοτινή.
0: Αφού σήκωσε το δρόμο.
1: Η κίνηση είναι παντοτινή στο κέντρο της Αθήνας.
22: Λοιπόν, και στο κατέβασμα της Μεσογείου είναι παντοτινή αυτή τη στιγμή. Ξεκινάει από την Αγία Παρασκευή μέχρι κάτω.
1: Ναι.
22: Αν τώρα ανεβαίνεις, δηλαδή είσαι στο Σταύρος Νιάρχος, φτάνεις στη μέση της Συγκρού θα κολλήσεις. Ανεβαίνοντας τη Βασιλέως Κωνσταντίνου θα κολλήσεις. Για να πας στο κέντρο επίσης. Και επίσης έχει μποτιλιάρισμα Τετάρτη 22 του Ιούλη στο Κηφισό. Ανάμεσα από τη Νέα Ιωνία και την Πέτρου Ράλη.
1: Ο Κηφισός είναι παντοτινός, παιδιά.
22: Πάμε να κερδίσουμε τώρα.
1: Λοιπόν, έφτασε η ώρα για την τελευταία ερώτηση και τα 100.000 ευρώ. Βασίλη Φορτούνη, θέλεις να γίνεις εκατομμυριούχος?
22: Ναι, το θέλω αυτή τη φορά.
1: Θέλεις να κερδίσεις το μεγάλο έπαθλο?
22: Ναι, και θα πάρω βοήθεια πάλι.
1: Ωραία, έχεις μείνει με μία βοήθεια, τη βοήθεια του τηλεφώνου.
22: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε στην ερώτηση.
22: Ναι.
1: Ποιος θα ταλαιπωρείται όλη μέρα σήμερα στη ζέστη και στον καύσωνα? Α. Όποιος μένει στην Αττική. Β. Ο Λευτέρης Πανταζής, βασανιστείτε.
22: Δύσκολο.
1: Γ. Όποιος ταξιδεύει με πλοίο. Δ. Όλα τα παραπάνω.
22: Πιστεύω ότι θα το ξέρω.
1: Δεν είσαι σίγουρος. Δεν είσαι σίγουρος. Είναι μεγάλο.
22: Αλλά επειδή θα κάνω λάθος, θα πάρω τη βοήθεια.
1: Θα πάρεις τη βοήθεια.
22: Ναι,
1: ούτως ή άλλως είναι τελευταία ερώτηση.
22: Θα πάρω στο τηλέφωνο μία φίλη μου που τη λατρεύω πολλά χρόνια, την Κατερίνα τη Στανίση.
1: Την Κατερίνα Στανίση θα πάρεις, ναι, το τηλέφωνο. Α, για να δούμε. Είναι η μεγάλη στάρα αυτή μαζί μας. Καλημέρα.
24: Καλημέρα σας.
1: Εντάξει, κυρία Στανίση, είναι μεγάλη μας τιμή.
24: Και εμένα, και εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ποτέ είναι όνειρό μου να παίξω στον εκατομμυριούχο και μέσα από τον Βασίλη που είναι πάρα πολύ φίλος, θα τα καταφέρω τελικά. Είμαι, παρακολουθώ την εκπομπή σου σαν τρελή, να ξέρετε, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και εύχομαι να βοηθήσω τον Βασίλη να κερδίσει τα 100.000.
22: Κατερίνα, μου σε παρακαλώ να συγκεντρωθούμε,
1: γιατί
22: πριν με χατάκωσε η Μπακίρα.
1: Λοιπόν, πάμε. Ποιος
0: Θα ταλαιπωρείτε, είναι η ερώτηση κυρία Στανίση,
24: ναι.
0: όλη μέρα σήμερα στον καύσο.
24: Ναι, ναι.
0: Α. Όποιος μένει στην Αττική. Β. Ο Λευτέρης Πανταζής, βασανιστείτε. Γ. Όποιος ταξιδεύει με πλοίο. Δ. Όλα τα παραπάνω.
24: Ο Πανταζής, γιατί να ταλαιπωρεί τώρα το διάδρομο.
0: Επειδή έχει μια. Το βασανιστείτε.
3: Ούτω ή άλλω
0: δηλαδή ταλαιπωρείτε.
24: Λοιπόν, Βασίλη, λέω το πρώτο.
3: Λοιπόν,
24: το Α. Θα... Σίγουρα δηλαδή, γιατί ο Πανταζής ταλαιπωρείται με μόνο του τόσα χρόνια.
0: Άρα, όποιο μένει στην Αττική.
3: Μέσωσε,
0: λέτε.
3: Γιατί, μέσωσε όποιος... γιατί εγώ θα έλεγα το Λευτέρι.
0: Ναι. Ωραία, ωραία. Άρα λέτε το Α.
24: Ε, ναι, τα καράβια γιατί να ταλαιπωρηθούν, θα μπουν μέσα στο air conditioning παγώνι.
3: Θα ακολουθήσω το ό,τι πει η κυρία
0: Στανίση.
3: Λοιπόν,
0: πάμε να δούμε
3: ναι.
0: τη σωστή ερώτηση.
3: Ναι.
0: Ποιος ταλαιπωρείται σήμερα όλη μέρα στον καύσωνα και τη ζέστη?
3: Α.
0: Όποιος μένει στην Αττική.
3: Ευχαριστώ Κατερίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν συγκλονιστική αυτή η συμμετοχή της Κατερίνας Στανίσης.
24: Πού το πανάχω.
0: Λοιπόν, 210-68-35-722. Το τηλέφωνο μας. Ξεκινάτε, καλείτε τώρα. Μπαίνετε στη σειρά για να βγείτε να απαγγείλετε το πείμα με τη λέξη αράζω, άραξα, άραζες, άραζε. Δεν ξέρω σε ποιο χρόνο θέλετε και πρόσωπο. Για να κερδίσετε 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 εισιτήρια γυρνά με τις Σίτζετς.

0: των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της.
1: Των καμένων ποιητών.
0: 2-10-6-8-35-7-22 για όσους θέλετε να καλέσετε τώρα να συμμετάσχετε στη Λέσχη μας, να κερδίσετε 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 εισιτήρια γίνεται με τη Σίτζετ σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε. Έχουμε λοιπόν τη λέξη αράζω, άραζα, άραζες, δεν ξέρω τι σε χρόνο και πρόσωπο που θέλετε εσείς. Πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή ή ποιήτρια. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
2: Ο Νίκος είμαι, παιδιά.
0: Γεια σου, Νίκο. Καλώς τι κάνεις?
3: Γεια.
2: Όλα καλά, εσείς?
0: Καλά κι εμείς. Για δώσ' το ρε, Νίκο, το έχεις?
2: Παιδιά, έχω κάνει μια παράφραση του Θάνου Καλλύρη, το γιορτάζω. Ζητάω συγγνώμη και από το Θάνο τον Καλλύρη. Και ζητάω συγγνώμη και για τη φωνή μου, γιατί θα το τραγουδήσω.
0: Αντά, μελοποιημένη ποιήση, λοιπόν. Πάμε.
2: Ναι, ναι. Χίλια συγγνώμη για τη φωνή, έτσι.
0: Ναι,
2: το αράζω, αράζω, στα στήθη σου θα βουλιάζω, θα στα φυλάω ως το πρωί. Αράζω, αράζω και το μαγιό θα σου βγάζω, θα σε πιπάρω ως το πρωί. Αράζω, αράζω, το μπιμπελό μου θα σου βάζω και απ' την κορύφωση θα

0: point.
1: Μπράβο, Νίκο, καλή προσπάθεια. Καλή προσπάθεια.
2: Πολύ καλή προσπάθεια.
1: Αράζει, αράζει. Υποσχέθηκε πολλά, βέβαια. Και
2: πολλά.
1: Μετά ξέρει, άμα υπόσχεση και δεν τα τηρεί.
3: Όχι, ρε παιδιά, όταν υποσχόμαστε τα πράττουμε.
1: Ορίστε, να ωραία. Ωραία. Λοιπόν, για να περιμένει λίγο στη γραμμή να ακούσουμε και κανένα άλλο ποίημα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ, κυρία μου?
4: Βασίλη.
1: Βασίλη.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Πρώτη φορά παίρνεις.
4: Πρώτη φορά, πρώτη φορά.
1: Α, καλώς τον ποιητή τον καινούριο μας, τη λέσχη μας. Για δώστε ρε, Βασίλη,
4: ναι,
1: να δούμε.
4: Ναι, γιατί θα με δικαιολογήσετε λίγο για το άγχος.
1: Και τι άγχος, Βασίλη, γιατί άγχος.
0: Μια χαρά το πας.
1: Πολύ ωραία.
0: Ροδέλα, πάμε.
1: Πάμε, δώσ' το.
4: Εμένα είναι λίγο ακρίβρεχτο.
1: Α, μ' αρέσει.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Για να κλάψουμε λίγο, για δώσ' το.
4: Καλοκαιράκι έφτασε και δημιουργούμε όλοι να πάρουμε την άδεια να φύγουμε από την πόλη. Μα άγγιζε την τσέπη μου, το άδειο πορτοφόλι, πλάστο καλύτερα και βγαίνω στο μπαλκόνι. Τακώνεται ο γείτονας, ο κάγκουρας γκαζώνει και το παιδί της διπλανής καλσάρει το τρομπόνι. Κατάντησε το άραγμα αντί να σαλαρώνει, να είναι βασανιστήριο και να με αποτελειώνει. Βάζω λοιπόν τα ακουστικά και το ρυθμό στο τέρμα, ακούω Βασίλη Μπέτη Αθηνά και την περνάω κρέμα.
1: Έλα,
0: έτσι είναι η πρωτάθλητρια της
1: Βασίλης. Είσαι πολύ καλός. Έλα. Για περίμενε, για περίμενε, ρε Βασίλη. Μην πας πουθενά. Για πάμε στον τρίτο μας σπίτι.
2: Μπράβο,
1: γιατί έχουμε
2: παιδιά.
1: Σήμερα συμμετοχές. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πώς ονομάζεστε?
5: Δήμητρα.
1: Δήμητρα, το έχετε το ποίημα?
5: Το έχω, το έχω.
1: Για δώστε το όμως και εμάς.
5: Στην πλάστα που αράζαμε, στην άνετη ξαπλώστρα, φουσκώσαμε το στρώμα. Και κάνει ένα μπαμ. Βρεθήκαμε στο χώμα με τα βρακιά στο στόμα. Πω τη ρόμπα.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Πολύ καλή εσύ.
0: Πολύ κακό αυτό που συνέβη. Το πείμε ωραίο.
2: Έχει συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες. Έχει συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Δεν πρέπει να ντρέπεσαι.
2: Πολύ
0: ωραίο. Μπράβο. Ευχαριστούμε, φίλοι μας.
1: Πάμε στον επόμενο ποιητή. Καλημέρα.
0: Τι ήταν αυτό τώρα? Έσπεσε το
5: χώμα.
1: Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
6: Σταματία.
1: Σταματία. Και εσύ πρώτη φορά?
6: Σταματία.
1: Και εσύ πρώτη φορά?
6: Όχι, έχω ξαναπέξει, αλλά δεν έχω ξαναζητήσει.
1: Ωραία, για δώσ' το ρε Σταματία. Για δώσ' το.
6: Λοιπόν, αράζω το πρωί, έγινα ένα με το χαλί, ήρθε η σκούπα να με πάρει και είπε, άστον, έχει γίνει έτοιμο πάλι. Αράζω με το παγωτό και κοιτάω το ταβάνι. Το μόνο που με, το μόνο που με κουράζει είναι όταν πέσει το κουτάλι.
1: Κουτάλι? Γιατί έπεσε το κουτάλι?
0: Εγώ. Ο σκύλος με δάπει.
6: Θα λίγο να φάω το παγωτό.
1: Παραλίγο να φάω το παγωτό. Εγώ χάθηκα.
0: Κύρθηκε και ο σκύλος και με δάκωσε παραλίγο.
1: Δεν ξέρω ούτε που με λέει πια. Είμαι που
0: καταπληκτικό.
2: Κοίτα, είναι με ένα είδος ποίησης. Βεβαίω. Το οποίο έχουν.
1: Αφαιρεί. Αφαιρεί από το
0: να το πει σε άλλη μία. Να το πει σε άλλη μία. Ο σκύλος.
6: Αλλάζω από το πρωί. Έγινα ένα με το χαλί. Ήρθε η σκούπα να με πάρει και είπε. Άστον, έχει γίνει.
1: Εγώ το μάθα.
6: Αράζομαι από το παγωτό και κοιτάω το ταβάνι. Το μόνο που με κουράζει είναι όταν πέσει το κουτάλι.
2: Λοιπόν, είναι μία. Δεν υπάρχει ομοιοκαταληξία, δεν πειράζει.
1: Δεν υπάρχει γενικότερα.
2: Αλλά είναι
1: και το κεφαλικό.
0: Έλα, μ' άρεσε όμως.
2: Ήταν ωραίο.
0: Κερδίσαμε, μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Γελάσαμε.
0: Εγώ γέλασα, μ' άρεσε. Αλλά εγώ δεν πιάνομαι και πάρα πολύ σε αυτά. Γιατί ήταν πολύ.
1: Είχε και καλή ερμηνεία γι' αυτό.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ήταν. Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Δεν ξέρω.
1: Παρόλα αυτά, εγώ. Είμαι με τον Βασίλη, τον δεύτερο.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ τώρα. Εκεί.
2: Όχι τίποτα άλλο, αλλά ακούω και Μπέτη Βασίλη Αθηνά και τα περνάει κρέμα.
0: Ωραία, για να ακούσουμε. Μπίλη, είσαι εδώ.
4: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Κέρδισες ρε εσύ.
2: Είχες κέρδος, είχε πρωτάρι Βασίλη. Η τύχη του πρωτάρι, έτσι λέγεται αυτό.
1: Δύο εισιτήρια πήγαινε και δύο γύρνα τη Ίτζετ σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλεις.
4: Χίλια ευχαριστώ.
2: Να σου πω, δεσμεύεσαι ότι θα ξανακαλέσεις όμως, όχι πήρες τα εισιτήρια.
1: Όχι, τώρα κερδίσαμε.
4: Θα σε ζαλίσω τώρα.
1: Τέλειος, δώσ' του να καταλάβει.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βασίλη, ευχαριστούμε και εσάς. Να ξέρετε ότι αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι θες Ίτζετ. Και μπορείτε σκιάθο σε 40 λεπτά, γλώσσα σε 40 λεπτά, σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά και αλόνισο σε 2 ώρες με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις.
1: Και αύριο η Λέσκη θα είναι και πάλι εδώ, πάλι θα μοιράσει τα εισιτηριάκια, οπότε θέλουμε να είστε ναι. Σε φόρμα.
0: Έπεσε το κουτάλι, έπεσε.
2: Έπεσε το κουτάλι και έγινα έπιπλο πάλι.
7: Βάρκα γυαλό και πάμε πρωινό.

στο φινάλε μας σιγά σιγά. Και εδώ πέρα, αφού η μέρα έχει γεμίσει με δραστηριότητες, με τη ζέστη που είναι στα ύψη, η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Με τους έντονους ρυθμούς που έχουμε, την άθληση κυρίως, και τη ζέστη, ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά και ηλεκτρολίτες. Και πρέπει

0: πρέπει να τα αναπληρώσουμε. Υπάρχει λοιπόν, παιδιά, το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2. Είναι η ιδανική πρόταση για όσους από εμάς είμαστε συνεχώς σε κίνηση πάνω κάτω.
1: Για σένα,
0: Φωτεινή. Ναι, απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακάλυψε τη δροσιά σου Dextrolite Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.
1: Γιατί δεν οθλείς εσύ?
0: Ναι, ναι,
1: δεν ταλαιπωρείς από τη ζέστη
0: που
1: εσύ?
0: Με που με βρίσκεις
1: θέλει
0: πάνω στο
1: καλή
0: διάβρο.
1: Ενυδάτωση, γιατί και σήμερα έχει ζέστη.
0: Μπράβο.
1: Και αύριο
2: σήμερα
1: θα έχει ζέστη.
2: Είναι σήμερα νομίζω η ζεστή μέρα, παιδιά. Το πρωί δεν μπορούσα να αναπνεύσω.
0: Είτε τρέχουμε είτε δεν τρέχουμε. Ναι, είτε τρέχουμε είτε δεν τρέχουμε. Το νερό το χρειαζόμαστε να το πίνουμε.
1: Να πω κάτι, και δεν το χρειαζόμαστε μόνο εμείς, επειδή είναι και κάποια αδέσποτα έξω στους δρόμους και με τη ζέστη. Όσοι μπορείτε, εμείς ας πούμε έξω από την πολυκατοικία μας έχουμε μπολάκια με νεράκι για τα ζωάκια.
0: Ισχύει.
1: Και για τις γατούλες και για τα σκυλάκια, όσοι μπορείτε, επειδή είναι ζεστές αυτές
0: είναι
1: οι μέρες.
0: Είναι πιο χρήσιμη από την τροφή το νερό,
1: ναι,
0: αυτές τις μέρες.
1: Βέβαια, φυσικά, σαφώς.
0: Αυτά. Φινάλε.
1: Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ. Τα φιλιά μας, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Ωραία.
0: Φιλάκια.
1: Bye bye.
0: Bye, αύριο έρχεται με το γαστερά του.

0: Τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
6: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Designer Brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Πεπανθόλ κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Πεπανθόλ κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό.
12: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: πίνει νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Vambaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
4: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
5: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
6: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες σαγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
5: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες σαγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
7: Ερεθίστηκε το δέρμα σου από τον ήλιο? Κάνε τοπικά κομπρέσες με αγγούρι για να ανακουφιστείς. Το αγγούρι περιέχει ασκορβικό και καφεϊκό οξύ, τα οποία έχουν καταπραϊντική δράση για το δέρμα και συστήνεται η τοπική χρήση του για την αντιμετώπιση δερματικών προβλημάτων όπως πρίξιματα στα μάτια, ήπια εγκάβματα και δερματίτιδες.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 3,95 το κιλό. Fix, μπύρα κουτί 330 ml, 5+1 δώρο. Και Μύθος, μπύρα κουτί 330 ml, 6+2 δώρο, σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
8: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επικοινωνία.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μια βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Ρυθμός 949.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Ρυθμός 949.
1: Όμορφη μέρα με φλέμα χαράς, χρώματα γύρω και ελπίδες.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Άλλη μια όμορφη μέρα ξεκινά εδώ στο Ρυθμό 949, στην πτήση 949. Πετάμε μουσικά ψηλά για την επόμενη μία ώρα. 2-6-10-2-24-2-61, Ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά, σε Facebook και Instagram έτσι μας βρίσκεις. Άντρια Πολυμερόπουλος στο δικό μου. Και να τα πούμε, να περάσουμε όμορφα. Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις, ποιο τραγούδι θες να αφιερώσεις και πού?

και φυσικά μπορείς και εσύ να ανοίξεις τα φτερά σου και να πετάξεις όσο ψηλά θέλεις για την καριέρα σου. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Σε ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας αλλά και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στο σχολείο Δέλτα εδώ στην Πάτρα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις, www.delta360.gr και 2610 27 0551.

Και η Pizza Fan, ό,τι σου τάζει, το κάνει πραγματικότητα. Αν λατρεύει την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρη Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και την κασταλικά. Θρυλική Βεζούβιος, All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασέ τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml μόνο με 9,5 ευρώ.

και φυσικά αν θέλεις ποιοτικό παγωτό σε πολλές γεύσεις, εναρμονισμένο με την εποχή του αλλά και τη διαχρονικότητά του, σε περιμένουν τα Delvice σε πολλά σημεία στην Πάτρα με το γνωστό, το ποιοτικό, το παγωτό τους που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Γιατί λέει μόνη της αυτή?
1: Δεν έχει οικογένεια.
0: Και κάνει δύο δουλειές.
1: Και παιδιά.
0: Τι αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
0: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα, θέλω να τα

0: Ρυθμός 949.
1: Εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949, και συνεχίζουμε φυσικά και πετάμε μουσικά ψηλά. Και οι πιο όμορφες γιορτές είναι πάντα εκείνες που στείνονται αυθόρμητα στο σαλόνι. Όταν μαζεύεται η οικογένεια, έρχονται φίλοι και μια απλή μέρα γίνεται αφορμή για γέλιο. Σε αυτές λοιπόν ακριβώς τις στιγμές, η Pizza Fan Strong τραπέζι με τα ολοκένουργια πεντανόστιμα Mini Burgers. Υπάρχει η τέλεια ποικιλία για κάθε ηλικία. Από τα απλά και αγαπημένα Mini Kids Burgers και Mini Kids Chicken Burgers για τα παιδιά, μέχρι τα ψαγμένα mini chicken burgers και mini cheeseburgers με λιωμένο cheddar και bacon για τους μεγαλύτερους. Κάθε μερίδα έχει 3 mini burgers και πατάτες. Και το καλύτερο, δοκίμασέ τα με τη νέα λαχταριστή προσφορά της Pizza Fan. 3 mini kid chicken burgers με πατάτες μαζί με την φανταστική sweet pizza crunch merenda Oreo strawberry μόνο με 13,90 ευρώ. Μπείτε τώρα στο site της Pizza Fan, pizzafan.gr ή στο app και κάντε τη μέρα μικρή γιορτή. Και η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Ανώτερες σχολές Δέλτα και αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο Στάδιο Δρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας αλλά και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στην χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση εγκαταστάσεις σχολής Delta, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ξεκίνα να σπουδάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί αν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις, www.delta360.gr και 2610 27 0551.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές, τις δικές σας μουσικές επιλογές. Καθημερινά φτιάχνουμε την playlist του ρυθμού 949 2610-224-261, ρυθμός 949 πάντα στα ελληνικά, σε Facebook και σε Instagram. Ανδρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου. Έλα εδώ να τα πούμε, δυναμώστε.

0: Λοιπόν, και έτσι με Νίκο Οικονομόπουλο και έλεγχο κορμί, θα σου πω ότι αυτά ήταν. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ την ίδια πάντα ώρα στο ρυθμό 949 στην πτήση 949. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Καλό υπόλοιπο μέρας.
1: Πού να το ξέρει αυτό, όποιος σε βλέπει.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Και εμείς μερικές φορές κοιμόμαστε όρθιοι, αλλά τα δελφίνια το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Αν δεν το γνώριζες, τα δελφίνια κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό. Τι να πεις, όπως τη βρίσκει ο καθένας, έτσι. Εσύ πάντως μην το δοκιμάσεις σπίτι, θα σέρνεσαι όλη μέρα.
3: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
5: Ρυθμός 949.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Vambaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.

0: Νίκος Βέρτης και ζήσε και έλα να ζήσεις κάτι μοναδικό 29 και 30 Ιουλίου. Ο πιο περιζήτητος υπηρέτης του περσινού καλοκαιριού επιστρέφει. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ξανά στον υπηρέτη δύο αφεντάδων σε συνοδεσία του Γιάννη Κακλέα. Μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα, ύστερα από την θριαμβευτική περσινή περιοδία και τα συνεχόμενα πανελλαδικά sold out, η παράσταση «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι για μια νέα μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα και θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 29 και Πέμπτη 30 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πατρών.
1: Και μη φοβάσαι, τα πράγματα είναι απλά.
0: Το αριστούργημα του Κάρλο Γκολντόνι, μία από τις πιο απολαυστικές κομμωδίες της παγκόσμιας δραματουργίας, ξανασυναντά το ελληνικό κοινό μέσα από μια παράσταση με ξέφρενο ρυθμό, απολαυστική θεατρικότητα και αστήρευτη σκηνική ενέργεια που φέρει την πρωτότυπη και κριτική σκηνοθετική υπογραφή του Γιάννη Κακλέα. Στο ρόλο του Παμπώνηρου αλλά και ακαταμάχη του Τρουφαντίνου, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Έτσι δίνει ξανά το δικό του στίγμα σε έναν από τους πιο αγαπημένους ήρωες της παγκόσμιας κωμωδίας. Στο πλευρό του η Φέη Ξυλά και ένας καλοκουρδισμένος θείασος κρατούν τον ρυθμό της παράστασης σε διαρκή κίνηση. Ανάμεσα στη φάρσα, τη σωματική κωμωδία και το παιχνίδι των μεταμφιέσεων. ...29 και 30 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Σε περιμένει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στον υπηρέτη των δύο φαντάδων.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Ακούσε ένα τραγούδι και ανατριχιάζεις. Έχει τύχει σε όλους μας. Ειδικά αν το ακούς εδώ στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Αλήθεια, ήξερες ότι το ανατρίχιασμα αυτό προκαλείται από τον εγκέφαλό μας, επειδή ακούγοντας κάποια τραγούδια που μας αρέσουν, εκρίνει την ουσία ντοπαμίνη, η οποία μας προκαλεί ευχαρίστηση? Τώρα το ξέρεις.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras.
4: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
3: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτηρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Ρυθμός 949.
3: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και για όποιον συντονίστηκε σήμερα μαζί μου, να του πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλίμη, Τεταρτούλα σήμερα, 22 Ιουλίου. Ο καύσωνας αρχίζει και πέφτει, παιδιά, και ελπίζω μαζί με αυτό να μην πέσει η υπομονή μας, γιατί εντάξει, είναι δύσκολο το να δουλεύεις το καλοκαίρι. Έχουμε πολλές επιτυχίες, έχουμε πολλά νέα, έχουμε και πολλά trending sounds. Μόνο εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Γι' αυτό το λόγο δυναμώστε την ένταση και εγώ επιστρέφω.

Νομίζω δεν θα πάμε στα τρεντάρι μέχρι το τέλος της εβδομάδας η εμφάνιση του Μέση στο Μουντιάλ, η συγκίνηση στο τέλος, το γεγονός ότι χάρισε μια τόσο μεγάλη στιγμή για ακόμα μια φορά ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Και νομίζω ότι αυτά τα μάτια που έχει ο Μέση, παιδιά, όταν κοιτάει τον κόσμο μετά το τέλος του παιχνιδιού, είναι η ματιά της ελπίδας. Τουλάχιστον εγώ έτσι αισθάνθηκα. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν θα επιστρέψουμε για να δούμε και όλα τα trending βίντεο στο Μουντιάλ, τα οποία τρεντάρουν και αφορούν το καλλιτεχνικό χώρο. Είχαμε, εντάξει, παιδιά, καλλιτέχνες A-class, όχι αστεία. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Έλα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε? Τα βίντεο, παιδιά, από το Mundial τρεντάρουν το ένα μετά το άλλο, με τους καλλιτέχνες να έχουν κάνει χαμό και να μην ξέρουμε ποιο να πρωτοδιαλέξουμε για να ακούμε μέσα σε αυτές τις μέρες. Λοιπόν, είχαμε Justin Bieber, Madonna, Shakira. Έναρξε από μένα, παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ ο Robbie Williams με τη headliner των Pussycat Dolls, Nicole, την οποία, παιδιά, λατρεύω, δεν μπορώ να το πω το επιθετό της, το αποφεύγω και εμένα, όπως καταλαβαίνετε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, εκατομμύρια views στις συγκεκριμένες εμφανίσεις και δικαίως θα πω εγώ. Εσείς...

0: B-Viral Radio Show.
1: Ρυθμός 949.
0: B-Viral Radio Show.

πολλές οι επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους. Θα σπάσω την καρέκλα μου, παιδιά, στο τέλος όπως καταλαβαίνετε. Ταυτόχρονα όμως, παιδιά, θα σπάσω και το κεφάλι μου για να δω πώς τελικά θα είναι τα σχήματα τη νέα σεζόν. Έχουμε ακούσει πολλά. Νομίζω όμως θα ακούσουμε ακόμα περισσότερα τις επόμενες μέρες. Έχουμε δει μερικά trailers που ζουκιών να βγαίνουν και μερικά που μαθαίνουμε. Για να δούμε τελικά που θα κάτσει μπίλια. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε λοιπόν εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Στη νούμερο 1 εκπομπή των Virals.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα, και μετά από καύσωνα, παιδιά, θέλουμε ειδικές συνθήκες. Το air condition στους 16 και δικαίως, παιδιά, έχει γίνει viral στο TikTok το συγκεκριμένο βίντεο που δείχνει τον κόσμο που λέει «Α, θα πάω στη θάλασσα σήμερα και τελικά μένει σπίτι με το air condition». Δεν ξέρω αν σας γίνονται, παιδιά, στην αρχική σας. Και ταυτόχρονα πολλές καμπάνιες έτσι για τον καύσωνα. Δικαίως, παιδιά, γιατί πρέπει κάπως να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Θα δούμε και εμείς μερικά πραγματάκια στη συνέχεια. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Είσαι στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

0: τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

μηνύματα και επιτυχίες back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας, μία μέρα μετά τα γενέθλιά μου. Χρόνια πολλά και σε όποιον είναι γενέθλια σήμερα. Και γιορτή φυσικά. Να πω και ένα χρόνια πολλά, παιδιά, στους Ηλίες και τις Ήλιες που γιόρταζαν 20 Ιουλίου και τους ξέχασα, παιδιά. Αλλά τι να κάνω, έδινα φόκου στα γενέθλια. Τι να πω. Τέτοια κατηγορία ανθρώπου είμαι. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν, όπως σας είπα, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Πολλές επιτυχίες, πολλά νέα, πολλά trends εδώ.

Δυστυχώς, μέσα στην επικαιρότητα, παιδιά, τρεντάρουν και πολλά βίντεο στα οποία μας στεναχωρούν. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολλά δέσποτα στους δρόμους της Ελλάδος είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ζώρικο και ψυχολογικά για μας, αλλά νομίζω γενικότερα για τους ανθρώπους. Γιατί, παιδιά, ειδικά μέσα στον καύσωνα, αυτά τα ζώα αντιμετωπίζουν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Εδώ πέρα σκεφτείτε ότι τα δικά μας κατοικίδια, τα οποία είναι μέσα σε σπίτι, μπορεί να κάνουν μετό από τη ζέστη. Όποιο ζωάκι να βλέπετε, να το αφήνετε έστω λίγο νερό με ξηρά τροφή. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Ειδικός δεν είμαι, αλλά ευαισθητοποιημένη είμαι.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μου στο τελευταίο μισάωρο αυτής εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε μισή ώρα να μου στείλετε τα μηνύματά σας και φυσικά να σας θυμίσω το ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες έρχονται ανάμεσα στο σήμερα. Περιμένω λοιπόν προτάσεις.

0: Be Viral Radio Show.
1: Ritmo Seña Sardegna.
0: Be Viral Radio Show.

Ένα τραγούδι που δεν έχει σταματήσει να πηγαίνει καλά αυτές τις μέρες και ελπίζω να το δούμε αύριο στο Throwback Thursday μας, είναι η ταινία Φαντασίας από Φίλοι για Πάντα. Και αυτό δυστυχώς έχει γίνει λόγω μιας πολύ κακιάς συνθήκης, του γεγονότος ότι ένα από τα μέλη του συγκροτήματος, ο Λορέντζο, έχασε τη ζωή του την προηγούμενη εβδομάδα. Νικήθηκε από τον καρκίνο, από μια ασθένεια που δυστυχώς είναι σε όλα τα σπίτια όπως φαίνεται. Να πούμε λοιπόν και εμείς συλληπιτήρια στην οικογένειά του και ταυτόχρονα να πάμε να ακούσουμε νοητά στο μυαλό μας την ταινία Φαντασίας και να δούμε αν θα την ακούσουμε αύριο στο Throwback Thursday μας.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πεμπτούλα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς. Μέχρι αύριο λοιπόν παραμένετε στο σταθμό μας και φυσικά ακολουθείτε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιος.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambakurevival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
2: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
3: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
2: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
5: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
6: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδε, γαρίδες αγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
5: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες αγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο.

0: παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.

0: Και φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Ένα τελικό κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Με Πάνο και Άμμο ξεκινήσαμε. Ξέρεις πολλούς.
1: Εγώ ξέρω πολλούς. Εσύ ξέρεις πολλούς.
0: Εγώ ξέρω πάρα πολλούς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Γνωριζόμαστε.
1: Γενικά τα λέτε δηλαδή μεταξύ σας.
0: Βρισκόμαστε που και που. Λοιπόν, Ελένη Φουρέιρα έρχεται, Τζάκι Ο, και εμείς επιστρέφουμε. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι αύριο έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη με την Ελεάνα Βραχάλη. Μιλάμε για πάρα πολλά και μιλάμε για πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Ωραία.

0: Αυτό είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτές είναι οι καμπάνες. Ένα αγαπημένο τραγούδι πια. Ένα τραγούδι που.
1: Γαμοτράγουδο.
0: Ναι, θα μπορούσα να πει το ναι.
1: Το γαμοτράγουδο είναι.
0: Έχει πει το ναι όμως μετά το γάμο. Το...
1: Είναι αραβωνοτράγουδο δηλαδή αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι γαμοτράγουδο, όντως.
0: Ναι, αλλά μπορεί να το βάλει και στο. Γενικότερα πάντως υπάρχει μια τάση διεθνώς προς τα νησιώτικα και αυτούς τους ήχους.
1: Διεθνώς.
0: Ναι. Πώς είναι στο Billboard 12.
1: Κοιτάξτε, Ρε Παναγιώτη, είναι ο ελληνισμός όξο υπάρχει. Το στοιχείο του είναι. Πολύ δυνατό.
0: Γιατί δεν πήγε η Αναβίση.
1: Πού δεν πήγε η Αναβίση.
0: Δεν πήγε στο Billboard, στις πωλήσεις ποτέ.
1: Γενικά εννοείς τη ζωή της. Ή τώρα.
0: Δεν μιλάω όταν έβγαλε το τραύμα, βρε μωρό μου, όταν έβγαλε τη διεθνή της πλευρά. Το Everything I Am. Το Everything I Am ήταν στα
1: Eurovision.
0: Το άλλο που είχε βγάλει. Το Call Me.
1: Γιατί δεν ήταν ελληνικός ήχος.
0: Η Αναβίση ήταν η αγάπη.
1: Ναι, αγάπη, αλλά είναι call me, I'm feeling solo, είσαι στο αίμα. Ήταν η Αναβίση πάντα, ήταν κάτι πιο αναταπτικό. Δηλαδή, μην κοιτάς, δεν σου μιλάω, αν ήταν το τραύμα, ας πούμε, θα πήγαινε πολύ περισσότερο από το call me. Καταλάβεις που το λέω.
0: Όχι. Και δεν το πιστεύω, γι' αυτό το λέω.
1: Μην μου κάνεις εμένα έτσι.
0: Δεν το πιστεύω, δεν μπορώ να μην το πιστεύω. Μπορώ, έχω το δικαίωμα. Σούσουρο, ανδρομάχη.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου.
1: Να σου πω κάτι.
0: Θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου.
1: Για να μην παρεξηγηθώ, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι πανέξυπνος. Και επίσης.
0: Πολλοί θέλουν να κάνουν καριέρα.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Και είναι και πολύ ταλαντούχος. Και πήγε ρε παιδί μου 100% ελληνικά. Δεν πήγε δηλαδή να προσαρμοστεί σε ένα ξένο ήχο, καταλαβαίνεις. Έδωσε το ελληνικό στοιχείο στο 100%. Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι, ισχύει.
1: Οπότε αυτό φαίνεται ότι περνάει έξω. Και στον, δηλαδή οι Έλληνες που πάνε στο εξωτερικό δεν θέλουν να ακούσουν έναν ήχο ο οποίος είναι ξενόφερτος. Τον οποίο εμείς τον παίρνουμε απ' έξω και τον βάζουμε στα δικά μας. Οπότε εξού
0: και
1: το ότι πήγε τόσο καλά.
0: Από όλους τους άλλους Έλληνες που προσπαθήσαν κάτι στο εξωτερικό.
1: Άνα μαναγιά σου. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι, όλοι οι υπόλοιποι του εξωτερικού προσπάθησαν να φέρουν το έξω και μετά να το πάνε έξω και σκασίλο του. Αφού το έχουν το αυθεντικό του.
0: Και τι να δω, τι είναι έξω.
1: Αυτό τι θέλουν, τη ρέπλικα, σωστά. Άρα έχω δίκιο.
0: Εν μέρη.
1: Ευχαριστώ.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε, στα μέσα τη εβδομάδα, 22 του Ιουλίου.
1: Έχω κινήσει πάνω γιατί δεν έχω κινήσει.
0: Δεν έχω κινήσει, καλή, μια χαρά είναι.
1: Έχω κινήσει από το γέλιο. Έχω κινήσει από το γέλιο, από τη καναμπάνια θα κάνει.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ακόμα.
1: Άμα δεν είναι αμοργό, δεν μπαίνει.
0: Δεν μπαίνω.
1: Άμα δεν πατήσει θάλασσα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Τώρα που είχαμε πάει στην Ιταλία για τον Μπρούνο, είχα πάει μία μέρα από τις δύο που ήμασταν. Πήγα, έχει ένα πολύ ωραίο thermal spa.
1: Ναι.
0: Και πήγα και έκανα στις πισίνες μπάνιο.
1: Είδες και την Άννη στην Ιταλία.
0: Όχι.
1: Γιατί πέρασε.
0: Η Νάνση ήταν στην Ελβετία, στο Λουγκάνο.
1: Ναι, αλλά πέρασε από την Ιταλία όμως.
0: Πέρασε τη μέρα που ήμουν εγώ στο σπα. Δεν μπορούσαμε να
1: βρεθούμε.
0: Στο σπα.
1: Είσαι με τα καλά, σου πω, θα φύγει στο σπα.
0: Εννοώ την Άννη, την είδα και χτες.
1: Ναι.
0: Αχ, να σας πω τι έπαθα χτες. Απόν, κατάδο και επιστρέφουμε. Ναι.

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Λοιπόν, άκου να δεις τι με βρήκε.
1: Παρακαλώ.
0: Εγώ, ρε παιδί μου, έχω ένα θέμα με τα δόντια μου γενικότερα. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό, το ξέρουμε.
1: Αλήθεια.
0: Δεν έχω καλή ποιότητα δοντίων.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Είμαι μόνιμα σε ένα δοντίατρο και ευτυχώς η κολλητή μου είναι δοντίατρος. Mm. Είχα λοιπόν το εξής πρόβλημα. Είχα ένα δόντι που έπρεπε να κάνω απονεύρωση. Mm. Ξεκινάμε, το δόντι συνήθως έχει 2-3 νεύρα.
1: Έλα, ναι, έτσι. Συνέχισε.
0: Κάνουμε απονεύρωση το ένα τέτοιο, το άλλο δεν μπορούσαμε να το δούμε γιατί είχε ασβεστοποιηθεί. Οπότε πήγα χτες μετά την εκπομπή σε ένα ενδοντολόγο.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι, παρακαλώ, κύριε Νεκτάρη. Και αυτό είναι, ρε παιδί μου, έχει ειδικά μηχανήματα και μικροσκόπιο για να μπορέσει να το κάνει. Είναι επέμβαση κανονική.
1: Ναι, ναι.
0: Σκέψου μου, έκανε 4 ώρες μετά μου φύγει η νάρκωση. Γιατί μου έκανε νάρκωση παντού. Δεν ένιωθα το μισό μου πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Μαρτύριο. Γενικότερα προσέχετε τα δόντια σας. Εγώ θα σας το πω που και εγώ προσπαθώ να το προσέχω. Εγώ φταίει και η ποιότητα των δοντιών μου. Τι να κάνουμε. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλα Παπαρίζου. Mm.

0: Λάθος, αυτός είναι ο Λίας Βρετός. Ένα αντίλη κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε, με κοιτάζει καλά-καλά, πιάνει το κεφάλι της.
1: Όχι, έχω, δεν μπορώ καθόλου με τα.
0: Θα σου πω κάτι, με τα δόντια. Είχε ένα περίεργο τροχό. Δεν έκανε δεν έκανε δύο. Έμπαινε μέσα και εγώ απλά το άκουγα από το κόκαλο.
1: Ναι, ρε Παναγιώτη μου, αφού μπήκε μέσα στο είναι σου ο τροχός αυτός.
0: Όχι, όχι, γιατί και άλλοι τροχοί μπαίνουν μέσα στο δόντι και εγώ τους ακούω μια γλαντή και με ενοχλεί.
1: Ναι. Τώρα δεν σε ενοχλούσε δηλαδή.
0: Δεν με ενοχλούσε. Το καταλάβαινα, αλλά το εμένα από παιδί. Λόγω του ότι έχω παιδικό τραύμα με τους οδοντίατρους με ενοχλεί. Κατάλαβε.
1: Χριστέ μου, δεν μπορώ καθόλου. Εν τω μεταξύ, δεν είναι ότι. Εγώ έχω ένα θέμα με τα δόντια μου. Έχω σχετικά καλή ποιότητα δοντιών και γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια δεν είχα κάνει σφράγισμα. Και κρατούσα, αξίζει είναι αυτές οι μικρές τρυπούλες που χαλάνε επειδή με τα δόντια, όπως και αν το κάνεις με τα μεγαλώνοντας.
0: Και τα περίμενε, γίνουν από νεύρος.
1: Όχι, και με λέγαμε, επειδή μου εντάξει, αντέχει ακόμα. Τώρα φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να κάνω να τα σφραγίσω πια. Δεν γινόταν δηλαδή. Οπότε, για να μην φτάσω σε σημείο να κάνω από νεύρος κλπ. Έλα όμως που εγώ με τα σφραγίσματα δεν έχω καθόλου καλή σχέση και δεν τα κρατάει το δόντι μου καλά. Γιατί δεν έχω τόσο καλή ποιότητα και πάστε και για να συνέλθει το δόντι μου μετά από ένα σφράγισμα χρειάζεται τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
0: Δηλαδή,
1: ναι, δεν μπορώ.
0: Εγώ που έχω χάλια ποιότητα δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, συνέρχεται.
1: Εμένα δεν συνέρχεται. Και τα νιώθω κατευθείαν το σφράγισμα, αλλά έχει σημούς χτυπήσει στο νεύρο. Οπότε αυτό για να μπει σε μια διαδικασία να μπορέσω να φάω από εκείνη την πλευρά ξανά και να μπει όλο αυτό, θέλω τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
0: Καλά πήγε αυτό.
1: Ναι.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, έναν τέλειο που είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Λένα Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, όμω κάθε ακριβώ παραδείγμα. Έχουμε κάνει ολόκληρη ανάλυση τη σωματική μα σωματική μα
0: κοινότητα.
1: Ακριβώ.
0: Λοιπόν, επίση θέλω να σου πω ένα άλλο πράγμα που ανακάλυψα και το λέω πιο πολύ και για εσά. Εγώ, όπω ξέρει, κάνω μία ανακαίνιση κάτω στην Αμοργό, ρε παιδί μου, στο σπίτι κτλ. Λοιπόν, πήγα τι προάλλε και έψαχνα να βρω κάτι που να μοιάζει, ρε παιδί μου, με γκαζόν. Έχει ένα εκπληκτικό συνθετικό γκαζόν

0: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ρυθμός 949.
3: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημιώρο εκπομπή. Η Αντίλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ. Εδώ. Η Ελένη Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Ο Χρήστος Μάστρος ήταν στην Αμοργό.
0: Ναι. Είναι στην Αμοργό.
1: Α, είναι.
0: Ναι.
1: Α, και τώρα με το κορίτσι του.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι εκεί για να σου πω.
1: Γιατί δεν είσαι εκεί, Παναγιώτη μου?
0: Γιατί δουλεύω. Γιατί είμαι εδώ. Γιατί κάνω εκπομπή μαζί σου.
1: Α, δεν σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει, Παναγιώτη μου, που κάνεις εκπομπή μαζί μου. Να πάρεις τα μπαλάκια σου.
0: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Παρακαλώ. Τόσο πολύ σε έχει περάσει η ζέστη. Γιατί δεν πας καλά. Πας καλά. Θα φτύνει ένα

0: Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. Ο οποίος τελείωσε το σχήμα με την Ρία Ελληνίδου. Ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις του στο Φαντασία.
1: Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι μαζί με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στην Ελλάδα. Στην Ελλάς.
0: Κοίτα, πάνε... η Ρία Ελληνίδου έχει full τώρα.
1: Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Λογικό είναι.
0: Live από εδώ, από εκεί, παραπέρα γίνεται ένας χαμός.
1: Παίρνει και το αγόρι της μαζί. Και...
0: δεν ξέρω, δεν είμαι μαζί.
1: Καλά, τα γράμματα ανεβάζουν στα social media.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου, δεν τα παρακολουθώ.
1: Ούτε εγώ τα βλέπω στα ειδήσια.
0: Ούτε εγώ τα παρακολουθώ, τα παίρνει μαζί. Με δουλεύει.
1: Αφού τα βλέπω που τα ανεβάζουν στα ειδήσια.
0: Εάν δεν παρακολουθεί.
1: Τα ειδησιογραφικά παρακολουθώ.
0: Εν τω μεταξύ, με παίρνουν εμένα την αμοργό μου, λένε η κουμπάρα σου είναι στο κουφονίσι. Λέω ποια είναι η κουμπάρα μου που είναι στο κουφονίσι. Νομίζω τη Λία. Αλλά εννοούν τη Φουρέιρα, επειδή βαφτίσαμε μαζί τον, το παιδί.
1: Η Ελένη πάσαν στην Πάρο τώρα που ήμουν
0: και
1: εγώ.
0: Ήταν και στο κουφονίσι τώρα, γιατί στιφικά κάτι έβγαλε φωτογραφία κτλ. Και μου στέλνουν από την αμοργό μου, λένε έχει. Παιδιά, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν με παίρνει κάθε μέρα η κοπέλα να με ρωτάει.
1: Ήταν στην Πάρο την προηγούμενη εβδομάδα που είχα πάει κι εγώ.
0: Τώρα θα πρέπει να γυρίσει, γιατί 27 έχει τρίκαλα.
1: Ναι, ναι.
0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Νικοκίνου, τι σου χρωστάω, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Εμείς αύριο υποδεχόμαστε Λεάνα Βραχάλη εδώ στο τελικό σκουρ. Και 12 η ώρα βγαίνει και το βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube. Οπότε μπείτε, κάντε τα απαραίτητα. Αν δεν έχετε κάνει subscribe,
1: παιδιά, τα πάντα.
0: Το καμπανάκι, όλα.
1: Χτύπα κι άλλο.
0: Θα τα αντέξω, δεν είναι έτσι απλά, θα παλέψω.
1: Δεν είναι Λεάνα Βραχάλη αυτό, αλλά οκ.
0: Δεν πειράζει. Θα ακούσουμε όλα τα υπόλοιπα που έχει γράψει η Λεάνα Βραχάλη. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Ρυθμός 9.49.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: τι άλλο, Αντώνη.
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε σε μένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Ερεθίστηκε το δέρμα σου από τον ήλιο. Κάνε τοπικά κομπρέσες με αγγούρι για να ανακουφιστείς. Το αγγούρι περιέχει ασκορβικό και καφεϊκό οξύ, τα οποία έχουν καταπραϊντική δράση για το δέρμα και συστήνεται η τοπική χρήση του για την αντιμετώπιση δερματικών προβλημάτων όπως πρίξιματα στα μάτια, ηπία εγκάβματα και δερματίτιδες.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 3,95 το κιλό. Fix, μπύρα κουτί 330 ml, 5 συν 1 δώρο. Και Μύθος, μπύρα κουτί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενού αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicker. Αλλάζε το σπίτι.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι, τι μου κάνετε παιδιά, πώς τα περνάμε, όλα καλά, είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα, μετράμε αντίστροφα, τι σημαίνει αυτό. Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση γρήγορα, να θυμηθούμε το νούμερο 1 της

Κόκκιλ και Λίλα, ποιος να σου το πει στην κορυφή του Hot 40 παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με νέα είσοδο. Έλλη κοκκίνου, τι σου χρωστάω, νούμερο 40. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση. 40.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40, 4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Έλλη Κοκκίνου, Τι σου χρωστάω. 39, Γιώργος Σαμπάνης, Δε μ' αγαπούσες. 38, Ρία Λινίδου, Εξηγήστε μου. Και στο νούμερο 37, Νίκος Βέρτης, Μου έλειψες πολύ. Έρχεται η δεύτερη και τελευταία νέα είσοδος για αυτή την εβδομάδα. Ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει καινούριο τραγούδι, Ένοχο κορμί, νούμερο 35.

33. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

0: 5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο στο νούμερο 31 του Hot 40 μας. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40, Ελικό Κίνητο σου χρωστάω. 39, Γιώργο Σαμπάνη, δεν με αγαπούσε. 38, Ρία Λινίδου, εξηγήστε μου. 37, Νίκο Βέρδη, μου έλειψε πολύ. 36, Ουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται. 35, Νίκο Οικονομόπουλο, ενοχο κορμί. 34, Ελία Βρετό, μάτια μου. 33, Γιώργο Σαμπάνη, επιπτώσει. 32, Πέγγι Ζήνα, άμυνα. Και στο νούμερο 31, Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο. Έρχεται η Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, νούμερο 30. Μπαίνουμε top 30.
1: 30.
2: Αλήθεια τώρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού, στο Hot 40, η διαθέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Το Δωρή Φερισί είπε στο νούμερο 26, λίγο πριν στο 30. Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, 29. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, 28. Απόν Ρεμπέτικο. Και στο νούμερο 27, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης μαζί για πρώτη φορά. 12 τσιγάρα, νούμερο 25, ήταν στο νούμερο 30 την περασμένη εβδομάδα. 25.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Ecco su tessera.

0: Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

Τέσσερις θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό στο νούμερο 21 του Hot 40. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 20 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30 Έλενα Παπαρίζου, Αλήθεια Τώρα. 29 Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίζεις Κάτι από Ελλάδα. 28 Απόντρε Μπέτικο. 27 Αντώνες Ρέμος Δευτέρα. 26 Θοδωρής Φερισίπες. 25 Γιώργος Τσαλίκης, Θεμής Αδαμαντίδης. 12 Τσιγάρα. 24 Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, Ίσως Αύριο. 23 Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς. 22 Ιουλία Καλυμάνη, Με Ξόδεψες. Και στο νούμερο 21 Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτίγο. Σταβέντο Ευαγγελία, Γλυκό Με Θύση, νούμερο 20.

0: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Τα γεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια.

0: Η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιος.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
3: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
4: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
3: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: Ρυθμός 949.
6: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

3 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Αναστασία, σπάστε τα στο νούμερο 11 του Hot 40 μας και πριν ανεβούμε κι άλλο. Και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 στα Βέντο Βαγγελία, Γλυκό Μεθύση, 19 Ελένη Φουρέρα, Jackie O, 18 Απόν Καντάδα, 17 Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις. 16 Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι, 15 Ανδρομάχη Σούσουρο, 14 Δέσποινα Βανδύνα, Μαγαπάς, 13 Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα, 12 Ρία Ελληνίδου Σαφάρι και στην 11η θέση Αναστασία, σπάστε τα. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με την Γκέτι Γαρμπή. Υποσυνείδητο νούμερο 10 ήταν στο νούμερο 15 την περασμένη εβδομάδα. 10.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Η διαθέσιμη αυτή τη περασμένη εβδομάδα για την ίδια δάμου. Ξελογιάστρα στο νούμερο 6, λίγο πριν στο 10. Και τη γαρμπή υποσυνείδη, το 9 Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, 8 Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. Και στην 7η θέση, πες μου το ναι, καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργύρο. Έρχεται ο Γιώργος Αμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, νούμερο 5, ήταν την περασμένη εβδομάδα στην 8η θέση. Επιστρέφω με το νούμερο 1. 5.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι ένα Βύση Αιγαίο στο νούμερο 2 του Hot 40 μας, ίδια θέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Πριν αποκαλύψω το νούμερο 1, γρήγορα να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10 και τη Γαρμπή, υποσυνείδητο. 9 Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. 8 Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. 7 Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες. 6 Ήβια Δάμου Ξελογιάστρα. 5 Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. 4 Γιώργος Κακοσέως και Ισανότερα. 3 Μιχάλης Κατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Και στη δεύτερη θέση, Άννα Βύση, Αίγαιο. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς, μαζί μας φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ανοίξτε την ένταση γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Το Κελκελίλα, ποιος να σου το πει. Νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Απολαύστε το. 1.

ξέρεις τι είναι. Αγώ στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω, κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό

0: Ρυθμός 9.49.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι, τι μου κάνετε παιδιά, πώς τα περνάμε, όλα καλά, είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς, κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα, μετράμε αντίστροφα, τι σημαίνει αυτό, μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits, για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, έχουμε Hot 40, πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση γρήγορα, να θυμηθούμε το νούμερο 1,

και λίλα ποιος να σου το πει στην κορυφή του Hot 40 παρέα. Θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με νέα είσοδο. Έλικο κίνου, τι σου χρωστάω, νούμερο 40. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση. 40.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
2: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες αγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
1: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες αγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
5: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
4: Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco και

0: 5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο στο νούμερο 31 του Hot 40 μας. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και πούμε Top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40, Ελικοκίνητο σου χρωστάω. 39, Γιώργος Σαμπάνης, Δεν με αγαπούσες. 38, Ριέλ Ινίδου, Εξηγήστε μου. 37, Νίκος Βέρδης, Μου έλειψες πολύ. 36, Ουλία Καλυμάνη, Στα καλύτερα που έλκονται. 35, Νίκος Οικονομόπουλος, Ενοχο Κορμί. 34, Ελίας Βρετός, Μάτια μου. 33, Γιώργος Σαμπάνης, Επιπτώσεις. 32, Πέγκι Ζήνα, Άμυνα. Και στο νούμερο 31, Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο. Έρχεται η Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, νούμερο 30. Μπαίνουμε Top 30.
1: 30. Αλήθεια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού. Το Hot 40 ή διαθέσιμη αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Το Δωρή Φερισίπε στο νούμερο 26, λίγο πριν στο 30. Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. 29 Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. 28 Απόν Ρεμπέτικο. Και στο νούμερο 27 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης μαζί για πρώτη φορά. 12 Τσιγάρα, νούμερο 25, ήταν στο νούμερο 30 την περασμένη εβδομάδα. 25. Στην ατυχία.

0: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Bachelor.

0: προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Tivico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Tivico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.tivico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambakou Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
3: Ρυθμός 949.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Tonight Radio Show και είμαστε εδώ. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τετάρτη 22 του Ιούλη. Και εδώ θα ξεκινήσουμε μουσικά το δύο ώρο μας ταξίδι. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένουν τα μηνύματά σου, όπως κάνουμε κάθε βράδυ άλλωστε. Υποσυνείδητο, αυτή είναι και τη γαρμπή που ακούσαμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε με Πάνω Κιάμο. Ξέρεις πολλούς.

Και πάμε να ξεκινήσουμε δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε τα δικά σας μηνύματα. Μετά από κάθε χωρισμό λέω ότι αυτή τη φορά θα βάλω τον εαυτό μου πάνω απ' όλα. Και μόλις ερωτευτώ το ξεχνάω. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο έρωτας έχει την τάση να μας κάνει να ξεχνάμε τις υποσχέσεις που δίνουμε στον εαυτό μας. Το θέμα όμως δεν είναι να αγαπάς λιγότερο, είναι να μην αγαπάς εις βάρος σου. Δηλαδή, ο σωστός άνθρωπος δεν θα σε βάλει ποτέ να διαλέξει ανάμεσα στη σχέση και στην αυτοεκτίμησή σου. Γιατί με τυραννάς, αυτός είναι ο Δημήτρης Κόκοτας.

0: μείνει τίποτα.
1: Διάστηρη ώρα εκπομπή, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές του Night Radio Show. Εδώ είμαστε Τετάρτη 22 του Ιούλη. Νιώθω ότι πάντα διαλέγω ανθρώπους που με χρειάζονται, που χρειάζονται χρόνο για να αποφασίσουν αν με θέλουν. Αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να το καταλάβεις, ότι έχεις συνηθίσει να κυνηγάς την αποδοχή αντί για την αγάπη. Όταν κάποιος είναι ξεκάθαρος από την αρχή, μπορεί να σου φαίνεται σχεδόν παράξενο. Να θυμάσαι όμως κάτι. Οι πιο όμορφες σχέσεις δεν ξεκινούν με αμφιβολίες. Ξεκινούν με δύο ανθρώπους που θέλουν να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον χωρίς παιχνίδια. Παίγει ζήνα ανατροπή.

Λογαριασμός, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου και εγώ θα σε πάω σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2001. Ο συνθέτης είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος και η στιχουργός είναι η τραγουδίστρια. Μιλάω για το «Θέλω να με κρατάς» από τον Ηρώ. Πώς δεν το έχουμε έτσι τραγουδήσει αυτό το πράγμα. «Θέλω να με κρατάς για πάντα, χάνομαι, να χάνομαι μέσα στα δυο σου μάτια. Ξέρεις πως μακριά σου εγώ δεν ζω». Εδώ θα τα ακούσουμε από μια διασκευή που έγινε το 2023 από την Demi. Και πάμε να το απολαύσουμε.

Λένα Ζευγαρά, τέταρτο ημίωρο εκπομπή ξεκινάει. Πιστεύει ότι πρέπει να λέμε πάντα όλη την αλήθεια στον άνθρωπό μα, ακόμα και όταν ξέρουμε ότι θα τον στεναχωρήσει? Πιστεύω ότι η ειλικρίνεια είναι απαραίτητη σε μια σχέση. Η σκληρότητα δεν είναι. Δηλαδή, υπάρχει τρόπο να πει την αλήθεια με αγάπη, με σεβασμό, με συνέστηση. Το ζητούμενο δεν είναι απλό να λες ότι σκέφτεσαι, είναι να βοηθάς τη σχέση να μεγαλώνει μέσα από την αλήθεια της. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

Με Θοδωρή Φέρη φτάσαμε στο φινάλε. Είπες, αυτή ήταν η εκπομπή μας για σήμερα, Τετάρτη 22 του Ιούλη. Ελπίζω να κράτησα καλή παρέα. Ελπίζω να πέρασες καλά. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο για το φινάλε της εβδομάδας. Από Δευτέρα έως και Πέμπτη είμαστε κάθε βράδυ εδώ παρέα με την καλύτερη μουσική. Καλή νύχτα θα πω κάπου εδώ και θα σε αφήσω με Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Ρυθμός 949.
1: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου να αγκαλιάσω, να φιλώ.

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση. Απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.